Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Πώς το λέει ο Χαρούλης, και όταν φτάνω είναι αργά, ε. Αργήσαμε φίλες και φίλοι να φτάσουμε, ωστόσο η κίνηση βλέπετε, είναι περίεργο, είναι 27 Ιουλίου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και η κίνηση στο Ηράκλειο παραμένει φορτική, λες και είναι πραγματικά Γενάρης, Φλεβάρης. Απίστευτο, απίστευτο. Α, και έχουν κλείσει και τα σχολεία, όλο αυτό, τα σχολεία και οι οικογένειες που μετακινούνται ουσιαστικά τις πρωινές ώρες επιβαρύνουν, είναι προφανές ότι επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό φόρτο, με κλειστά τα σχολεία, με τις άδειες, με πολλούς εργαζόμενους να βρίσκονται σε άδειες, και όμως το Ηράκλειο έχει κίνηση και εσύ για να διανύσεις 6 και 7 χιλιόμετρα θέλεις ουσιαστικά κοντά στη μισή ώρα. Απίστευτο. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακόμα και αν αργούμε πάντα είμαστε εδώ. Κρέτα One 102,3, το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Κρήτης, το πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, όχι χρονικά, αλλά όπως το έχετε εσείς, όπως το κατατάσσετε εσείς σιγά σιγά στις προτιμήσεις σας. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος εδώ και σήμερα στον ήχο και στη μουσική επιμέλεια, και βεβαίως για όσους μας παρακολουθείτε μέσω βίντεο live streaming, να ξέρετε ότι την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Είναι σήμερα 27 Ιουλίου φίλες και φίλοι 2026, είναι καταρχάς μια πολύ μεγάλη εορτή και για την Ορθοδοξία, είναι του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα, γιορτάζει ο Ιαματικός Άγιος σύμφωνα με την παράδοση, τη χριστιανική παράδοση. Να ευχηθούμε εμείς χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, στον Παντελή. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν, Αντώνη, πέρα από τον Παντελή? Σε όσους εν πάση περιπτώσει γιορτάζετε ή και έχετε γενέθλια, να ευχηθούμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3 χρόνια πολλά. Και βεβαίως έχει πάρα πολλά σημεία και προσκυνήματα αφιερωμένα στον Ιαματικό Άγιο της θρησκείας μας, τον Άγιο Παντελεήμονα. Είναι βεβαίως και το προσκύνημα στους Κουνάβους, ένα μικρό εκκλησάκι όπως μου υπενθύμησε ο Αντώνης. Είναι βεβαίως και η Ιερά Μονή στο Φόδελε, όπου εκεί βρίσκεται και ηγούμενος ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει προσπαθεί στα τελευταία χρόνια και έχει αναδείξει πάρα πολύ σημαντικά τη συγκεκριμένη μονή. Και βεβαίως είναι και ένα εχμάλωτο εκκλησάκι, στο κέντρο, στην καρδιά του Ηρακλείου, στο παλιό Πανάνιο νοσοκομείο, φίλες και φίλοι, όπου κάθε χρόνο τέτοια ημέρα ανοίγει τις πύλες του με πρωτοβουλία του Συλλόγου Κομωτών του νομού Ηρακλείου, μιας και είναι και ο προστάτης Άγιος των Κομωτών. Ανοίγει λοιπόν τις πύλες του για να υποδεχθεί τους Ηρακλειώτες που θέλουν να προσκυνήσουν στη χάρη του. Μάλιστα πέρυσι είχαμε πάει και είχαμε κάνει φωτορεπορτάζ, είναι πραγματικά οι εικόνες απίστευτες, ένα εκκλησάκι το οποίο βρίσκεται κυριολεκτικά εχμάλωτο μέσα στα ερείπια του Πανάνιου Νοσοκομείου, του πρώην Πανάνιου Νοσοκομείου, στην, πώς λέγεται η οδός εκεί, Αρχιεπισκόπου, δεν είναι Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, είναι η Πλαστήρα, είναι η λεωφόρος Πλαστήρα βεβαίως. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Κρέτα One 102,3 συχνότητα, για όσους μας ακούτε μέσα από, βρίσκεστε στο Ηράκλειο, από όποιο σημείο και αν μας ακούτε, όποιο καφέ και αν πίνετε, τον πρώτο ή το δεύτερο ή και τον τρίτο, εμείς είμαστε εδώ και οι τρεις στο δεύτερο καφέ, και βεβαίως πέρα από τη συχνότητα έχετε τη δυνατότητα με πιο μοντέρνο τρόπο, όσοι είστε πιο μοντέρνοι, να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το Κρέτα One.gr. Πληκτρολογείτε creta1.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta1 102,3. Έχουμε πολλά θέματα προετοιμάσει σήμερα, θα έχουμε και προσκεκλημένους στο στούντιο, επομένως σας παροτρύνω όσοι βρίσκεστε σε υπολογιστή ή όσοι βρίσκεστε στο σπίτι ή στην εργασία σας και έχετε τη δυνατότητα είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε ζωντανά. Έλεγα πριν, Αντώνη, ότι θέλεις μισή ώρα περίπου, 27 Ιουλίου, να πας στην εργασία σου και βεβαίως να πούμε ότι την ίδια στιγμή θέλεις και με τις εργασίες που γίνονται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, θέλεις κοντά στις 2,5 ώρες για να φτάσεις Χανιά και θα έλεγα ότι πάνω από μία ώρα ενδεχομένως να φτάσεις και Χερσόνησο, με τα έργα που γίνονται στις Γούβες πάνω στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, φίλες και φίλοι, ότι σχεδόν την ίδια ώρα και λιγότερη από όσο θέλεις να πας στα Χανιά, μπορείς να πας στη Σαντορίνη. Απίστευτο. Με θαλάσσιο βεβαίως δρόμο και όχι με οδικό δίκτυο. Εν τω μεταξύ τώρα θυμήθηκα, θυμάσαι, Παντελή το λέγανε και εκείνο, τη δεκαετία του 90, τον αείμνηστο εκείνο, τον Παντελή, που στις εκλογές κυκλοφορούσε με... Πώς? Ολκέ μου υπενθυμίζει ο Αντώνης, ήταν το κόμμα ο αείμνηστος Παντελής που κυκλοφορούσε με τη μαύρη σημαία προεκλογικά και έδινε ομιλίες. Λοιπόν, αυτός είχε κάνει την πρόταση, η οποία βεβαίως δεν υιοθετήθηκε ποτέ από καμία ελληνική κυβέρνηση, να συνδεθεί η Κρήτη, το Ηράκλειο, με την υπόλοιπη πυρωτική χώρα, με οδικό δρόμο, με δρόμο, με γέφυρα. Μια αερογέφυρα η οποία θα συνέδεε ουσιαστικά την νησιωτική με την υπηρετική Ελλάδα. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Εν πάση περιπτώσει, η σύνδεση υπάρχει και επειδή είναι και 27 Ιουλίου, να πούμε ότι υπάρχει μέσω μιας εταιρείας που είναι αξιόπιστη και άνετη και η οποία βρίσκεται σήμερα μαζί μας ξανά, φίλες και φίλοι. Ο λόγος βεβαίως για τη Σίτζετς, η οποία φέρνει το καλοκαίρι πιο κοντά. Και ουσιαστικά όποιος σχεδιάζει μια σύντομη απόδραση ή ακόμα και τις οργανωμένες του διακοπές από το Ηράκλειο προς τα νησιά των Κυκλάδων, τα πανέμορφα νησιά των Κυκλάδων που όσες φορές και αν τα επισκεφθείς πάντα θέλεις να επιστρέφεις σε αυτά. Η C-Jets λοιπόν σας δίνει τη δυνατότητα να φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά βεβαίως στον προορισμό σας. Σκεφτείτε ότι μόλις μία ώρα και 35 λεπτά περίπου είναι ο χρόνος για την Σαντορίνη, 3 ώρες για την Άξο, 3 ώρες και 30 και 35 λεπτά περίπου στην Πάρο. Ενώ υπάρχουν δρομολόγια και προς τη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύρο και φυσικά τον Πειραιά. Να πούμε βεβαίως, γιατί είναι δεδομένο, φίλες και φίλοι, στα τέλη Ιουλίου που βρισκόμαστε, σίγουρα προγραμματίζετε τις διακοπές σας. Να πούμε βεβαίως ότι η C-Jets σας δίνει τη δυνατότητα, γιατί είπαμε πριν οικονομικά, ότι μπορείτε να οργανώσετε οικονομικά τις διακοπές σας, σας δίνει δώρο το 50% του εισιτηρίου της επιστροφής σας, αν κλείσετε ταυτόχρονα το πήγαινε έλα. Αν ταξιδέψετε και κλείσετε ταυτόχρονα τα εισιτήριά σας για την αναχώρηση και για την επιστροφή σας. 50% λοιπόν έκπτωση, κρατήστε το, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να οργανώσουμε τις διακοπές μας πιο οικονομικά και βεβαίως απολαμβάνοντας την ποιότητα του ταξιδιού που προσφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία. Να πούμε βεβαίως ότι έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε όποια εμπειρία θεωρείτε ότι εσείς σας ουσιαστικά ταιριάζει, είτε Silver Club ή Platinum. Εσείς αποφασίζετε, ό,τι και αν αποφασίζετε, είναι δεδομένο ότι είναι τόσο άνετο το ταξίδι με τη C-Jets και οι υπηρεσίες που παρέχει ουσιαστικά είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Άλλωστε, λέω αυτό και κλείνω, φίλες και φίλοι, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η C-Jets είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο, διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως, εξυπηρετώντας 50, καλά ακούσατε, προορισμούς στο Αιγαίο με ουσιαστικά ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και βεβαίως ασφάλεια και αξιοπιστία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, μέχρι να δώσουμε στον Αντώνη τον Τζαπίνο τη δυνατότητα να καλέσει τον πρώτο μας καλεσμένο ουσιαστικά για σήμερα. Λοιπόν, βεβαίως να πούμε ότι το σκηνικό του καιρού και σήμερα είναι και αναμενόμενο, βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, πολύ ζέστη, ισχυρή ανατολική άνεμη και βεβαίως αφρικανική σκόνη αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα την ηπειρωτική χώρα και βεβαίως και την Κρήτη, ενώ η θερμοκρασία στο νησί μας αναμένεται να ξεπεράσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην τοπική επικαιρότητα ξεχωρίζει βεβαίως η πληροφορία, η είδηση ουσιαστικά ότι με τη μαφία της Κρήτης και οι διασυνδέσεις που είχε με διάφορους φορείς, θα πω θεσμικούς φορείς, η εμπλοκή ενδεχομένως φερόμενη, έτσι, γιατί τίποτα ακόμα δεν έχει κριθεί στη δικαιοσύνη, την εμπλοκή του τοξικολόγου αλλά και του ιατροδικαστή από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια περίπτωση όπου εξέδιδαν πλαστές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις για ουσιαστικά υποθέσεις που θα πήγαιναν στο ακροατήριο, στη δικαιοσύνη, ουσιαστικά προκειμένου να πέσουν στα μαλακά οι κατηγορούμενοι. Και αναφερόμαστε βεβαίως και σε υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών και σε υποθέσεις βιασμού, είχαμε και μια τέτοια υπόθεση βιασμού και βεβαίως και άλλες υποθέσεις. Είναι αξιοσημείωτο, φίλες και φίλοι, πραγματικά πως ουσιαστικά μπορούν κάποιοι άνθρωποι, μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι, και αναφέρουμε βεβαίως για αυτή την, όπως την ονόμασαν, μαφία της Κρήτης στα Χανιά, που μέλη της συνελήφθησαν πέρυσι το καλοκαίρι. Είναι αξιοσημείωτο πως μπορούσαν ουσιαστικά να παραπλανούν και με έναν τρόπο να ελέγχουν τις δικαστικές αποφάσεις. Όλα αυτά βεβαίως μένει να αποδειχθούν στην πράξη. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που έχει τον τελευταίο λόγο. Ωστόσο, είναι ένα από τα ζητήματα που συζητιέται καθημερινά σε όλους τους κύκλους και στην πόλη και εδώ στο Ηράκλειο και σε ολόκληρο το νησί. Να πούμε βεβαίως ότι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα είναι και το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στο νησί μας. Το ζήτημα της δημιουργίας δομής, προσωρινής δομής φύλαξης μεταναστών και ταυτοποίησης, έως ότου εκείνοι ουσιαστικά αναχωρούν για την ηπειρωτική, μετακινούνται για την ηπειρωτική χώρα. Εχθές ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, σε συνέντευξή του ουσιαστικά τόνισε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία η δημιουργία δομής μεταναστών στις εγκαταστάσεις, στις πρώην αποθήκες του Σκουλούδη στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Ότι μένουν, λέει χαρακτηριστικά, μερικές διοικητικές ουσιαστικά, έτσι, λεπτομέρειες προκειμένου να διευθετηθούν και να προχωρήσουν στην δημιουργία της δομής μεταναστών. Αυτό βεβαίως, φίλες και φίλοι, προκάλεσε άμεσα την έντονη αντίδραση ξανά των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων, όπου εξέδωσαν ανακοίνωση πολύ γρήγορα, στην οποία ουσιαστικά καλούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τον Υπουργό να κατονομάσει ουσιαστικά ποιες είναι αυτές οι μικρές διοικητικές λεπτομέρειες που απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημιουργία της δομής στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ επαναλαμβάνουν ρητά και κατηγορηματικά τους λόγους για τους οποίους βεβαίως δεν είναι η συγκεκριμένη χωροθέτηση εκείνη η οποία θα έπρεπε να είναι, στο σημείο καταρχάς να πούμε ότι έχουν βεβαιωθεί από την πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου σωρία παραβάσεων, πολεοδομικών παραβάσεων στο συγκεκριμένο χώρο. Θυμάστε, το έχουμε πει και εδώ στο Κρέτα One 102,3, ότι τα πρόστιμα είναι σε δυσθεώρητα ύψη, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, κοντά στα 280.000 ευρώ πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις. Την ίδια στιγμή η κυκλοφοριακή σύνδεση του συγκεκριμένου χώρου με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, το κυκλοφοριακό φόρτο που έχει η συγκεκριμένη οδός και βεβαίως η οριοθέτηση με ένα μη καταγεγραμμένο ρέμα και βεβαίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πυρασφάλεια, όπως άλλωστε και η ίδια η πυροσβεστική έχει επισημάνει κατηγορηματικά. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα για το αν και εφόσον ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να είναι ο χώρος ο οποίος ουσιαστικά είναι ο ιδανικός για να προχωρήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στη δημιουργία της δομής φύλαξης και ταυτοποίησης μεταναστών. Εγώ θα πω βεβαίως ότι, φίλες και φίλοι, ότι δεν μπορεί, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν μπορεί ουσιαστικά η πολιτική η ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να πηγαίνει στην δημιουργία μιας τέτοιας δομής, την οποία ανοίγω παρένθεση για να πω ότι είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να γίνει προσωρινή δομή προσωρινής φύλαξης και ταυτοποίησης μεταναστών στο Ηράκλειο, στην Ανατολική Κρήτη. Το βλέπουμε όλοι ότι σε σχέση με πέρυσι το κύμα των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς τα νότια παράλια του νησιού μας έχει πλέον μετακινηθεί προς το ανατολικό τμήμα της Κρήτης. Θα θυμάστε βεβαίως ότι πέρυσι τον κύριο όγκο των μεταναστευτικών ροών ουσιαστικά τον υποδεχόταν η Γάβδος, η Δυτική Κρήτη και η Γάβδος, ενώ τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι οι διακίνητες, για κάποιο λόγο που δεν έχουμε ακόμα, ούτε οι εκπρόσωποι του λιμενικού σώματος έχουν ακόμα κατανοήσει πλήρως, επιλέγουν το ανατολικό τμήμα του νησιού μας. Επομένως είναι δεδομένο ότι χρειάζεται δομή στο Ηράκλειο, όπως χρειάζεται δομή και στα Χανιά και υπάρχει στην Αγιά, έτσι λοιπόν χρειάζεται και στο Ηράκλειο. Ωστόσο, αυτό που έπρεπε να έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το πρόβλημα δεν ξυπνήσαμε μία μέρα και λέμε και βλέπουμε ότι η Κρήτη ουσιαστικά αποτελεί πόλο, πύλη εισόδου για τους μετανάστες από την Αφρική προς την Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία 3 με 4 χρόνια να εξελίσσεται. Ωστόσο, κανείς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που άλλαξε 4 υπουργούς σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν προχώρησε με γενναιότητα στη δημιουργία μιας τέτοιας δομής. Έρχεται λοιπόν σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο και σου λέει ότι θα κάνω τη δομή σε αυτόν τον χώρο, γιατί αυτός ο χώρος μου αρέσει, γιατί αυτός ο χώρος είναι ο καταλληλότερος. Χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση και καμία διαβούλευση με την κοινωνία. Να καταλάβει και η τοπική κοινωνία ότι το ζήτημα, ότι η δημιουργία μιας τέτοιας δομής δεν θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές ουσιαστικά στον τρόπο ζωής των κατοίκων σε μια οποιαδήποτε περιοχή ουσιαστικά χωροθετηθεί. Ότι ποια είναι η αναγκαιότητα, κύριε Πλεύρη, να μας πείτε την αναγκαιότητα με βάση την οποία χρειάζεται να γίνει η συγκεκριμένη δομή. Και βεβαίως εδώ να πούμε ότι για μένα προσωπικά ευθύνες και βαρύτατες ευθύνες φέρει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Το έχω πει πολλές φορές, είναι αδύνατον, είναι πραγματικά στον δικό μου εγκέφαλο, είναι απαράδεκτο ο δήμαρχος του μεγαλύτερου δήμου του νησιού, ο δήμαρχος Ηρακλείου και ενός βεβαίως ο τέταρτος σε δυναμική και πληθυσμό σε ολόκληρη τη χώρα, να μην μπορεί να πάρει θέση, να μην μπορεί ο ίδιος να με βάση τα δεδομένα να υποδείξει ένα χώρο στον οποίο θα μπορούσε να γίνει η συγκεκριμένη δομή, φίλες και φίλοι. Οι αντιδράσεις λοιπόν των κατοίκων και στους αθανάτους μετά από τη χθεσινή συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κυρίου Πλεύρη, θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένες, φίλες και φίλοι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν ενημερωθεί ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση ως όφιλε να κάνει, αν και οι ίδιοι έχουν παραστεί αρκετές φορές πλέον σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και βεβαίως δεν υπήρξε ποτέ μια διαβούλευση όλων των Δήμων και βεβαίως με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί, να υποδείξει ο Δήμος Ηρακλείου και η τοπική αυτοδιοίκηση τον καταλληλότερο χώρο στον οποίο θα υπήρχε η λιγότερη δυνατή κοινωνική και οικονομική όχληση όσο όφιλε να κάνει, κάτι που δεν έκανε βεβαίως, γιατί το έχουμε πει και αυτό πολλές φορές. Ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμαρχος, ο μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης, επιλέγει να ασχολείται μόνο με τα μικρά, τα καθημερινά ζητήματα, τα ζητήματα της καθημερινότητας και όχι με τα μεγάλα, τα πολιτικά, τα μεγάλα, τα σοβαρά ζητήματα. Είδαμε βεβαίως και στα ζητήματα της καθημερινότητας πόσο καλά τα έχει πάει μέχρι τώρα. Οπότε μήπως, κύριε Δήμαρχε, να ασχοληθείτε και με τα πιο σημαντικά πολιτικά ζητήματα. Μήπως λέμε, σε αυτά τα πάτε λίγο καλύτερα. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μου κάνει νόημα το τελευταίο λεπτό ο Αντώνης Τσαπίνος και επιστρέφουμε.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. Παρεπιπτόντως, Αντώνη, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που έβαλες, από τις τελευταίες εκτελέσεις του Στέλιου Καζαντζίδη, ένα προφητικό θα έλεγα τραγούδι επίσης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συζητήσαμε λίγο, είπαμε λίγο τα θέματα που διατρέχουν την τοπική επικαιρότητα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Ωστόσο, είναι άλλο ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις συγκοινωνίες και με την ποιότητα ζωής, θα πρόσθετα εγώ, αλλά και με το περιβάλλον, που έρχεται μπαίνει στην ατζέντα της συζήτησης σήμερα. Ο λόγος βεβαίως για το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, καλά ακούσατε, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει ξανά εδώ στο Κρέτα One 102,3. Υπάρχει αναγκαιότητα για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί μας. Υπάρχει αναγκαιότητα για τη διασύνδεση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι με ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και που θα μπορεί πολύ γρήγορα και με ασφάλεια να εξυπηρετεί τους κριτικούς. Είναι ζητήματα τα οποία μπαίνουν σήμερα στην ατζέντα, μπαίνουν σήμερα σε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Επιτροπής βεβαίως, της Επιτροπής που έχει συσταθεί για το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη και του αρμόδιου υφυπουργού, του κυρίου Θανάση Κοντογιώργη. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη τηλεδιάσκεψη, θελήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος ως μέλος της Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς συμμετέχει και στην συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ραψομανίτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να το συζητήσουμε.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε να αναμένουμε κάτι σημαντικό από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, κύριε Ξυλούρη?
1: Είναι ένα βήμα, μια εξέλιξη θετική, γιατί η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία της Επιτροπής για την ανάδειξη του θέματος έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη το ότι θα συζητήσουμε με τον κύριο Κοντογιώργη την αναγκαιότητα, όπως είπατε, που είναι δεδομένη για μας και την Κρήτη, θα έλεγα, mm-hmm. για την κατασκευή, τη δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς με προτεραιότητα, αν θέλετε, την γραμμή αεροδρόμιο Ηράκλειο, Ηράκλειο αεροδρόμιο, όπως είναι το βάλει κανένας. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να επιδιώξουμε επίσης να μπει στο σχεδιασμό, δηλαδή στο χωροταξικό, mm-hmm. Να ανατεθούν οι μελέτες, οι πρώτοι προκαταρχές μελέτες που χρειάζονται, γιατί έχει και μια διαδικασία. Δεν πάμε αύριο το πρωί να κατασκευάσουμε ένα τρένο από το αεροδρόμιο του Ηράκλειου. Αλλά έχει μια διαδικασία. Πρώτα η σκοπιμότητα, να δούμε πώς θα θεμελιωθεί αυτή η ανάγκη. Για μας είναι θεμελιωμένη, αλλά και για την κυβέρνηση να mm-hmm. είναι κατανοητό. Και να μπει σιγά σιγά να μπει στη διαδικασία του σχεδιασμού, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να υπάρχει τρένο, να υπάρχει μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Έπρεπε να έχει γίνει, δεν έγινε στο σχεδιασμό του ΒΟΑΚ, του αεροδρομίου. Δυστυχώς δεν έγινε. Αλλά επειδή η αναγκαιότητα είναι πράγματι πολύ μεγάλη, γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε με την σημερινή εξέλιξη. Να σας πω, έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή από αιρετούς της Κρήτης mm-hmm. και είναι δήμαρχοι, είναι τεχνικό επιμελητήριο, είναι πάρα πολλοί φορείς. Εμένα μου έχει κάνει την τιμή ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρνάτο, έτσι να με ορίσει εκπρόσωπο της Περιφέρειας στην Επιτροπή για να είμαι, αν θέλεις, και ο σύνδεσμος και να μεταφέρω και την άποψη και της Περιφέρειας αλλά και των Υπουργείων στην Περιφέρεια. Με αυτή την ιδιότητα λοιπόν είμαι σήμερα στην συνάντηση. Μια μισή ώρα το μεσημέρι με τον κύριο Κοντογιώργη.
0: Στη μια μισή, μάλιστα. Κύριε Ξυλούρη, ουσιαστικά είπατε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, όπως και πολλά άλλα βεβαίως. Δηλαδή, νομίζω ότι πολλές φορές πηγαίνει η κεντρική εξουσία να σχεδιάσει ένα μεγάλο έργο χωρίς να έχει ουσιαστικά εντάξει σε αυτό όλα τα παραπλήσια ή τα συνοδά έργα που πρέπει να γίνουν προκειμένου είναι μια πραγματικότητα και σας άκουγα πριν που είπατε πολύ ορθά ότι δεν σημαίνει ότι σήμερα γίνεται η συνάντηση, ακόμα και αν αποδεχθεί την αναγκαιότητα αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς, δεν σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μέσο σταθερής τροχιάς στο νησί. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Το ζήσαμε άλλωστε, θέλω να σχολιάσω, και με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης.
1: Πολύ σωστά το είπατε, πάρα πολύ σωστά. Είδαμε και πάθαμε να ξεκινήσει ο ΒΟΑ και βλέπετε και τα προβλήματα που έχει. Να πω όμως ένα-δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, ειδικά τη γραμμή αεροδρόμιο Ηράκλειο.
0: Βεβαίως.
1: Η Επιτροπή ασχολείται και προτείνει ο μέσος σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, αλλά με μια διαβάθμιση, μια προτεραιότητα. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει με το αεροδρόμιο. Περιμένουμε από τα 6 εκατομμύρια τουρίστες στην Κρήτη 12, για να μην πω 18 σε επόμενη φάση, 15 εκατομμύρια περίπου τα επόμενα χρόνια. Όχι όλοι από το Ηράκλειο, αλλά το Ηράκλειο θα είναι η καρδιά της μεταφοράς.
0: Βέβαια,
1: δεν έχει ο δρόμος ακριβώς. Δεν έχει ο δρόμος που συνδέει το αεροδρόμιο με το Ηράκλειο και με την Χερσόνησο. Δεν έχει ΛΕΑ. Δεν έχει γραμμή μεταφοράς καυσίμων. Δεν έχει ούτε τρένο. Κοιτάξτε, πώς θα μεταφέρονται τα καύσιμα. Προφανώς με βιτία. Φανταστείτε λοιπόν τι κίνηση επιπλέον θα δημιουργείται. Αν υπήρχε η γραμμή μεταφοράς ή τρένο, θα μπορούσαν να μεταφέρονται με τρένο. Αν δεν υπάρχει τρένο, καταλαβαίνετε ότι η κίνηση με τα αυτοκίνητα θα είναι τεράστια, γιατί ο καθένας θα παίρνει το δικό του αυτοκίνητο και πού να παρκάρει και είμαι λεωφορεία, και αυτά θα υπάρχουν να πηγαίνουν έρχεται. Αν υπήρχε τρένο, θα είχε πολύ λιγότερη κίνηση ο δρόμος ο ίδιος. Τρίτη, τέταρτη παράμετρος, το περιβαλλοντικό ζήτημα. Δεν είναι τρίτο ή τέταρτο, στη σειρά τα βάζω για...
0: Κατανοητό, κατανοητό, το γνωρίζουμε.
1: Το τρένο πια δεν είναι καρβουνιάρης, δεν είναι μηχανή εσωτερικής καύση, ηλεκτρικά είναι. Που σημαίνει ότι δεν έχει ρύπανση. Δηλαδή, έχουμε με ένας

0: Θα μπορούσε να έχει συζητηθεί η απαλωτρίωση μιας επιπλέον γραμμής δίπλα στο δρόμο που κατασκευάζεται. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να έχει μπει ως σχεδιασμός για να είναι και πιο εύκολη χρηματοδότηση των μελετών. Μελέτες χρειάζονται πρώτα απ' όλα. Και μετά να βρούμε τα χρήματα για τα έργα. Αυτή λοιπόν την αναγκαιότητα νομίζω ότι την έχει καταλάβει ο κριτικός και μπορεί να φαίνεται τώρα λέμε δεν έχουμε βόα και συζητάμε για τρένο.
1: Σωστά, το ακούω και εγώ πολλές φορές αυτό. Είναι άσχετα, είναι δύο άσχετα πράγματα.
0: Καμία σχέση. Ακριβώς. Το αντίθετο μπορώ να πω ότι το ενισχύει κιόλα. Δηλαδή να κάνουμε ένα καλύτερο βόα και να έχει την υποδομή να μπει το τρένο που να έχουμε καλύτερες μεταφορές, ασφαλέστερες, γρηγορότερες και. Είχα την τύχη πριν από λίγο καιρό να ταξιδέψω κάπου στην Ευρώπη, εκπροσωπώντας αν θέλεις την περιφέρεια, με τρένο που πήγαινε 300 χιλιόμετρα την ώρα. 300. Με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα, όχι να έχουμε 300 χιλιόμετρα, να έχουμε τρένο.
1: Από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη σε 45 λεπτά, σε μία ώρα.
0: Ο στόχος είναι να υπάρξει μια τέτοια γραμμή από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη και για μεταφορά του προσωπικού εμπορευμάτων και για τη σύνδεση των δύο άκρων της Κρήτης, προφανώς και του ενδιάμεσων πόλεων. Αλλά δεν είναι η προτεραιότητα να γίνει όλο μαζί ένα τέτοιο έργο. Προφανώς υπάρχει ιεράρχηση. Προφανώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο για να έχουμε μια διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Για να έχουμε ένα ασφαλέστερο δίκτυο. Και μετά βλέπουμε, εδώ είμαστε. Και μέσω σταθερής τροχιάς ενδεχομένως να χρειαστεί στην πόλη. Αυτά είναι ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι για να αρχίσει να το κουβεντιάζει η πολιτεία. Και νομίζω ότι το σημερινό βήμα είναι στη θετική κατεύθυνση. Το ότι συζητάμε τον αρμόδιο υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα. Και στην Επιτροπή, κυρία Ψωμανή, συμμετέχει, εκπροσωπείται η Κρήτη. Πρώτος βαθμός, δεύτερος βαθμός, δεσμοί. Δεν είναι προσωπικό ενός ανθρώπου ή ενός φορέα ή μιας υπηρεσίας. Αφορά την Κρήτη ολόκληρη και νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα, αυτό με προλάβατε, αυτό ήθελα να ρωτήσω από τη δική σας πληροφόρηση και από τη δική σας μέχρι τώρα έτσι ενημέρωση. Θεωρείτε ότι το βλέπει θετικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα, κύριε Ξυλούρη?
0: Σε αντίστοιχη ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, η απάντηση ήταν θετική. Το βλέπει θετικά, άρα δεν διάγεται αρνητικά απέναντι σε ένα τέτοιο αίτημα. Προφανώς το βλέπω θετικά. Μέχρι να συμφωνήσω να γίνει υπάρχει μια απόσταση.
1: Χαοτική.
0: Αλλά το βλέπω θετικά σημαίνει ότι μπορεί να συζητήσουμε για την ανάθεση των μελετών. Μιας προμελέτης. Από πού θα μπορούσε να περάσει το τρένο, για παράδειγμα. Από πού θα μπορούσε να περάσει. Αυτό και μόνο είναι ένα στοιχείο που θα βάλει το ζήτημα στο δημόσιο διάλογο. Δεύτερο, η αλλαγή των μεταφορικών συστημάτων στην Κρήτη με την ιδέα, την κατασκευή αργότερα του τρένου ή του μέσου σταθερής τροχιάς, σας το λέμε καλύτερα, αλλάζει το χάρτη των μεταφορών, άρα θα πρέπει να αλλάξει το χώρο ταξικό. Δηλαδή θα μπορούμε να πούμε στον Υπουργό, και αυτό θα πούμε, ότι πρώτον να το αποδεχτεί ως αίτημα, το λογικό του αιτήματος, δεύτερο να συζητήσουμε ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Να δούμε το χώρο ταξικό των μεταφορών, να δούμε τις προμελέτες σε πρώτη φάση και να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αυτά που θα δείξουν οι μελέτες, πότε θα τα οριστικοποιήσουμε και από πού θα μπορούσε να χρηματοδοτείται. Το οποίο δεν είναι και το μικρό, είναι ένα μεγάλο έργο.
1: Βέβαια, τεράστιο έργο.
0: Άρα θα πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι για να μπορούμε να συζητάμε και όχι να κάνουμε μια συζήτηση γενική και εμπασχετώσει
1: θεωρητική ουσιαστικά
0: και θεωρητική.
1: Κύριε
0: Ξυλούρη, θα βάλουμε στο τραπέζι και νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα, πιστεύω, ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Ξυλούρη, μόλις τώρα έλαβα ένα μήνυμα από τον κύριο Γιώργο Σισαμάκη, δημοτικό σύμβουλο για τους ακροατές μας, δημοτικό σύμβουλο της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη.
0: Φίλος.
1: Και γράφει να μπει και το θέμα του Τραμπ στη συνάντηση. Και μάλιστα μου γράφει να σας το αναφέρω προκειμένου να το θέσετε στη συνάντηση που θα γίνει σήμερα ουσιαστικά.
0: Καλημέρα μου στον φίλο τον Γιώργο τον Σισαμάκη. Καλημέρα και στους

0: στρατιώτες, θα έλεγα γενικότερα. Είδατε, το είπα πριν.
1: Το αναφέρατε.
0: Το είπα πριν. Το ζήτημα έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Έχουμε τύχει να έχουμε συνεργασία με το Τεχνικό Επενδυτήριο που έχουμε εξειδικευμένους κοινωνιολόγους και χωροτάχτες, οι οποίοι το ξέρουν το ζήτημα και βάζουν το ζήτημα να έλεγα στη σωστή, όχι πολιτική μόνο βάση, αλλά και τεχνοκρατική. Το μέσο σταθερή τροχιά σημαίνει, είδατε, δεν είπα τρένο.
1: Σωστά.
0: Προσπαθώ να το αλλάξω. Είναι και τρένο και τραμ, όπως είπε ο Γιώργος Σαμάκης, στην πόλη μέσα. Γιατί πού θα καταλήγει, κοιτάξτε, έχουμε κάνει και κουβέντες το πού θα πάει. Λογικά θα πρέπει να πάει λιμάνι, αεροδρόμιο, κάπως έτσι. Και από το λιμάνι πώς δεν πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη μεταφορά. Με τραμ. Δηλαδή πρέπει να δούμε ολόκληρο το πλέγμα.
1: Και τη διασύνδεση των μέσων ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
0: Να το πούμε και με ευρωπαϊκούς όρους. Σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με μεγάλα αεροδρόμια και μικρότερα. Υπάρχει τρένο που μεταφέρει από το αεροδρόμιο στην πόλη, υπάρχει τραμ, υπάρχει μετρό, καλά δεν συζητάμε για μετρό εδώ γιατί δεν είναι...
1: Σωστό.
0: Αλλά υπάρχουν μέσα σταθερής τροχιάς που εξυπηρετούν με κυρίως, θα έλεγα, ανθρώπινο τρόπο, φιλοπεριβαλλοντικό, τους πολίτες. Και αυτό βάζουμε. Και το τραμ και το τρένο να πάει να διατρέξει όλη την Κρήτη και το αεροδρόμιο που είναι η πρώτη προτεραιότητα. Έχει δίκιο ο Γιώργος και νομίζω ότι θα το συζητήσουμε και αυτό θα μπει το ζήτημα στο τραπέζι σε πιο σωστή επιστημονική βάση.
1: Και ξέρετε, κύριε Ξυλούρη, βεβαίως τώρα αυτό αφορά το Ηράκλειο, την πόλη του Ηρακλείου, αλλά όχι μόνο στενά θα έλεγα, αφορά ολόκληρη την Κρήτη. Ενώ και το θέμα του τραμ. Με μια μελέτη που μπορεί να γίνει, μπορεί να λυθούν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό ζήτημα στο Ηράκλειο, το οποίο έχω την αίσθηση τα τελευταία χρόνια εντείνεται πάρα πολύ, κύριε Ξυλούρη.
0: Όταν στο Ηράκλειο είχαμε μαζευτεί ο μισός νομός Ηρακλείου και στο νομό Ηρακλείου η μισή Κρήτη, αυτή είναι η αναλογία. Αυτή είναι η αναλογία, όπως το είπα, στον πληθυσμό. Οι τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη αναμένεται να πάνε δύο και τρεις φορές επάνω, δυόμιση για να πω τρεις φορές επάνω, με κυριότερη πύλη εισόδου το Ηράκλειο. Αυτό το νόημα έχει το αεροδρόμιο. Και βέβαια το λιμάνι και όχι μόνο, το αεροδρόμιο. Καταλαβαίνετε ότι το κυκλοφοριακό που δημιουργεί είναι τεράστιο. Να το πω με πιο απλούς όρους. Όταν περπατήσει κανείς στο ΒΟΑΚ, να πάει από εδώ στα Χανιά ή στον Άγιο, αλλά και στον Άγιο το ίδιο ισχύει τώρα, ασχετά από τα έργα που γίνονται και καθυστερούν. Βλέπει ότι άλλος χρόνος χρειάζεται το χειμώνα, άλλος το καλοκαίρι. Γιατί η κίνηση των αυτοκινήτων είναι τεράστια. Τα εγκαιαζόμενα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας είναι πολύ περισσότερα από τα αυτοκίνητα των μονίμων κατηγοριών.
1: 650.000
0: έχει κρίνει. 650.000 και ο πληθυσμός που έρχεται ανά μήνα στην Κρήτη 6 μήνες, φανταστείτε 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια είναι τώρα. Είναι στους 6 μήνες 1 εκατομμύριο το μήνα. Εντάξει, χοντρικά τα λέω. Είναι πολύ περισσότερο από τους κατοίκους.
1: Βέβαια. Είναι λογικό. Με τον τουρισμό αυξάνεται πάρα πολύ.
0: Το κυκλοφοριακό προφανώς επιβαρύνεται. Πρέπει να δούμε λοιπόν και με αυτή τη διάσταση που είναι μια από τις πολλές, αλλά σημαντικότατη, το κυκλοφοριακό της Κρήτης συνολικότερα. Και πού θα πάμε, σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Στην ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτροκίνηση σημαίνει αυτοκίνητα ηλεκτρικά που το βλέπετε ότι αρχίζουν και μπαίνουν στη ζωή μας, αλλά κυρίως μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα γίνουν και αυτά ηλεκτρικά, τα λεωφορεία εκεί θα φτάσουν.
1: Ναι.
0: Θα πάμε στο τρένο, στο μετρό, στο τραμ, στις μεγάλες πόλεις, δηλαδή θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη λογική σιγά σιγά που θα αλλάζει και το χάρτη της Κρήτης. Και αυτό δεν γίνεται σε ένα βράδυ. Δεν είμαστε ούτε θεροβάμονες ως Επιτροπή, δεν είμαστε ούτε ακραία απαιτητικοί, αλλά πρέπει να μπει το θέμα στο τραπέζι, έτσι ώστε να αρχίσει να συζητιέται, να γίνουν υπομελέτες, να γίνεται μια χωροταξική κατανομή για το πού θα πρέπει από πού θα πρέπει να περάσει το τρένο, αν θα πρέπει να γίνει τραμ, ποια είναι η διαδρομή, ποιες διαδρομές θα αφορούν προφανώς τις φορείς που θα το υλοποιήσουν
1: το έργο.
0: Αλλά η ιδέα, αν θέλετε, θα πρέπει να μπει στο τραπέζι για να στηριχθεί και από ό,τι αισθάνομαι στηρίζεται από όλη την Κρήτη.
1: Νομίζω, και εγώ την ίδια αίσθηση έχω.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Κάποιοι που λένε εντάξει δεν έχουμε ΒΟΚ. Εντάξει,
1: σωστό,
0: τώρα
1: γίνεται
0: το ΒΟΚ.
1: Σωστό.
0: Γίνεται το ΒΟΚ. Και στο κάτω-κάτω είπα και πριν, δεν είναι ανταγωνιστικό, είναι συμπληρωματικό και βελτιωτικό τη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο ΒΟΚ.
1: Ακριβώς. Κύριε Ξυλούρη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είναι σίγουρο ότι θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή και κατά τη διάρκεια τη ημέρα, για να δούμε μετά την τηλεδιάσκεψη το τι ακριβώς συζητήθηκε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ εγώ.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας. Είναι τεράστιο το ζήτημα, πραγματικά είναι τεράστιο το ζήτημα. Κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για να δημιουργηθεί μέσω σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το Ηράκλειο με το αεροδρόμιο, νομίζω είναι εξόφθαλμο και προφανές. Φανταστείτε, αν το αεροδρόμιο φτάσει να εξυπηρετεί 17 εκατομμύρια, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, 17 εκατομμύρια ετησίως επισκέπτες, τους μόνιμους κατοίκους, τους εργαζόμενους, τα βιτιοφόρα που θα μεταφέρουν τα κάψιμα, πώς θα μπορεί να εξυπηρετείται όλο αυτό το συγκοινωνιακό σύστημα. Είναι πραγματικά, πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αεροδρόμιο για να ενισχύσουμε το τουριστικό προϊόν του νησιού μας, να το αναβαθμίσουμε, να το πολλαπλασιάσουμε και όχι να δημιουργήσουμε νέα προβλήματα και στο τουριστικό προϊόν αλλά και στους κατοίκους και στην οικονομία συνολικά. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Επίσης, φίλες και φίλοι, μιας και το ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης, είπε ότι πλέον η βιώσιμη μετακίνηση, η βιώσιμη αστική μετακίνηση προβλέπει σε όλο το δυτικό κόσμο την ηλεκτροκίνηση. Και με αφορμή αυτό τώρα μου ήρθε στο μυαλό το εξής, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τις τελευταίες 3 μέρες, πραγματικά παρατήρησα το εξής. Το έχουμε γράψει πολλές φορές στο cretaone.gr, το έχουμε αναδείξει και μέσα από το Creta One 102,3. Ωστόσο αντιλήφθηκα το πρόβλημα πόσο μεγάλο είναι, και αναφέρομαι βεβαίως στα ηλεκτρικά πατίνια. Το Σάββατο το πρωί που βγήκα από το σπίτι σε ένα στενό, δεν μιλάμε για μια κεντρική λεωφόρο στο Μασταμπά, ένα στενάκι στο Μασταμπά, κάτω ακριβώς από το σπίτι, πάνω σε 2 πεζοδρόμια έκλειναν το χώρο 2 ηλεκτρικά πατίνια από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Μετακινήθηκα σε διάφορα προάστια της πόλης και στο κέντρο του Ηρακλείου και πραγματικά διαπίστωσα ότι είναι όχι δεκάδες, έχουν πλημμυρίσει το Ηράκλειο τα συγκεκριμένα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πάνω σε πεζόδρομους, πάνω σε... είναι ένα... Βεβαίως δεν υπάρχει άδεια, αυτό το ξέρουμε. Δεν υπάρχει άδεια και όπου τα βρίσκει υποτίθεται ή όχι η Δημοτική Αστυνομία τα γράφει και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, από την ενημέρωση που είχαμε και από το Δήμο Ηρακλείου, στο τρίτο πρόστιμο έρχεται και κατάσχεση. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει πολύ γρήγορα η Δημοτική Αρχή και να υπάρξει και ένα... αν δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Ζαχαρίας Χιωτάκης, πρόεδρος βεβαίως της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων, με τον οποίο θέλαμε να επικοινωνήσουμε για να έχουμε ένα σχόλιο του από τη χθεσινή δήλωση, την αιμονική θα τη χαρακτηρίσω εγώ, δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου να γίνει η δομή μεταναστών στο χώρο των αποθηκών του Σκουλούδη. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, χθες δεν ήταν μια ήρεμη ημέρα για τους κατοίκους του τρίτου διαμερίσματος συνολικά του Δήμου Ηρακλείου, θα πω. Από νωρίς το πρωί είχαμε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξη του Υπουργού, ότι δηλαδή θα γίνει, είναι στην τελική ευθεία το να γίνει η δομή στο συγκεκριμένο χώρο. Είχαμε βεβαίως και την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής. Θέλω ένα σχόλιο σας, κύριε Χιωτάκη.
2: Ναι, όπως είπατε πολύ σωστά, επιμένει, έχει μια αιμονή για το συγκεκριμένο χώρο, παρόλο που του έχουμε ζητήσει να μας διευκρινίσει κάποιες λεπτομέρειες, τίποτα από αυτά. Εμείς του λέμε και πάλι τον καλούμε να μας πει πώς τακτοποιεί κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Για μας δεν είναι μικρές, αλλά είναι μεγάλες. Ποιος τακτοποιεί, το Υπουργείο, ο ιδιώτης? Λοιπόν, όλα αυτά τα θέλουμε στη δημοσιότητα, με ποιο τρόπο τακτοποιεί mm-hmm. αυτές τις σοβαρές αυθαιρεσίες, κυκλοφοριακή σύνθεση, η οροθέτηση του ρέματος και πάρα πολλά άλλα. Εμείς θέλουμε ένα σαφές μήνυμα πως θα προχωρήσουμε, δηλαδή ήδη το κάνουμε, προχωράμε νομικά mm-hmm. και αυτό ισχύει από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο που θα υπογράψει.
1: Μάλιστα. Πλέον έχουμε ένα δεδομένο, κύριε Χιωτάκη, εννοώ ότι μέχρι τώρα ουσιαστικά ακουγόταν, υπήρχαν στις συναντήσεις, δεν υπήρχε όμως δημόσια μία δήλωση του κυρίου Πλεύρη ουσιαστικά που να ξεκαθαρίζει, μετά τουλάχιστον τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την Πολεοδομία. Και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά, αν με προλάβατε βέβαια, ξεκινάτε λοιπόν τις νομικές διαδικασίες?
2: Βέβαια. Βέβαια, ναι. Περιμένουμε την τεχνική έκθεση του μηχανικού που έχουμε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Βάλει. Θα είναι έτοιμη αυτές τις μέρες. Με επιχειρήματα να αντικρούσουμε αυτή την αιμονή που έχει ο Υπουργός. Και πάλι σας λέω, δεν έχουμε καταλάβει ποιος τακτοποιεί τι. Γιατί δεν μιλάμε για ένα δημόσιο κτίριο που είναι υποχρεωμένο του Υπουργείου.
1: Ιδιωτικό.
2: Ένα ιδιωτικό. Το Υπουργείο τακτοποιεί σε ένα ιδιώτη τις εκκρεμότητες. Ζητάμε λοιπόν πλήρη διαφάνεια και όλα αυτά στη δημοσιότητα. Πώς το τακτοποιεί και με ποιο τρόπο το τακτοποιεί?
1: Ναι, είναι ξεκάθαρα τα ερωτήματα αυτά που βάζετε, που θέτετε οι κάτοικοι, πραγματικά χρειάζονται απάντηση. Θέλω να ρωτήσω, σκοπεύετε να κινηθείτε ταυτόχρονα πέρα από το νομικό, το οποίο όπως μας είπατε ήδη έχετε ξεκινήσει, το νομικό σκέλος, να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις, κύριε Χιωτάκη?
2: Βεβαίως, ναι, προφανώς.
1: Έχουμε κάποιο νεότερο, κάποια πληροφορία, αν μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε?
2: Ναι, αύριο έχουμε συνάντηση συντονιστική και με τους κατοίκους.
1: Μάλιστα.
2: Για να δούμε τις...
1: πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής.
2: Ναι, πώς τη συνήθεια θα κάνουμε μετά το δημοσίευμα, αυτό που λέτε, την δήλωση του Υπουργού, την αιμονή μάλλον του Υπουργού.
1: Μάλιστα. Κύριε Χιωτάκη, δεν θέλω να σας δεσμεύσω άλλο. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Να είστε καλά. Καλή και συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Φίλες και φίλοι, εμείς σε αυτό το σημείο πάμε σε δελτίο ειδήσεων, βεβαίως, το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Απολογούνται σήμερα ο τοξικολόγος και ο ιότερο δικαστής που κατηγορούνται για δωροληψία στα Χανιά. Τηλεδιάσκεψη σε λίγη ώρα στο Μαξίμου, στο τραπέζι το μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Στη ΜΕΘ του Παγνή νοσηλεύεται το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά. Ξεκινάει σήμερα αργά το απόγευμα η καταβολή συντάξεων Αυγούστου. Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία, πάνω από 325.000 εκενώσεις. Άκαρπες για τέταρτη ημέρα οι έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη από την περιοχή της Νέας Χώρας των Χανίων. Άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα στην Κρήτη αναμένεται έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: όπου κι αν πάω θα έχω δύο φωτιές απ' τις μαθιές σου αυτές.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Επαναλαμβάνω, 102,3 για όλους όσους μας ακούτε αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο σας, από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείο. Και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι έχετε τη δυνατότητα από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε να μας ακούτε ή να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε σε αυτό το ημίωρο, στο πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας, για τη νέα τροπολογία που φέρνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με τις ΟΣΔΕ. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στον κόσμο των παραγωγών, στον αγροτικό, στον κτηνοτροφικό κόσμο, και εμείς έχουμε λάβει το τελευταίο τετραήμερο αρκετά μηνύματα. Κανείς δεν γνωρίζει τι μέλη γενέστε τελικά με τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, και θελήσαμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να συνομιλήσουμε σήμερα με έναν άνθρωπο εδώ συμπατριώτη μας στην Κρήτη, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, ίσως από τους πιο ενημερωμένους για τα ζητήματα αυτά. Ο λόγος βεβαίως για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Proactive ΑΕ και Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φορέων Γεωργικών Συμβούλων, τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, τον οποίο και καλωσορίζω. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπουνάκη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, τα καλά σας λόγια.
1: Αντικειμενικό είναι αυτό. Θέλαμε τα φώτα σας.
2: Ευχαριστώ όσο μπορώ, γιατί είναι λίγο η κατάσταση μπερδεμένη όσο δεν γίνεται. Καταρχάς, το μόνο, και μόνο που συζητάμε
1: 27 Ιουλίου,
2: ναι, 27 Ιουλίου αυτό το θέμα, σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Και μόνο που συζητάμε γενικότερα στην Ελλάδα, σκεφτόμουν όταν δέχτηκα την πρόσκλησή σας, πώς να την πούμε, ας πούμε, για να είμαστε και χρήσιμοι για τους ανθρώπους που μας ακούν, τους παραγωγούς κλπ. Και μόνο που συζητάμε για το πώς θα δοθούν οι επιδοτήσεις, και όχι για το πώς θα αναπτύξουμε τον αγροτικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε κατάρρευση, να το πούμε αυτό, γιατί έχουμε τεράστια ζητήματα, και αυτό δεν αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους, τους γεωργούς, τους αλλείς, τους ανθρώπους δηλαδή που βιοπορίζονται από το επάγγελμα το αγροτικό, αφορά και τους καταναλωτές, αφορά όλους μας, γιατί είμαστε όλοι καταναλωτές τροφίμων. Όταν λοιπόν η Ελλάδα, όταν συρρυκνωθεί ο αγροτικός τομέας, εκτός τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το νησί μας, η Κρήτη, και αναγκαστούμε να εισάγουμε περισσότερα τρόφιμα από ό,τι εισάγουμε μέχρι σήμερα, αυτό θα φανεί και στην τσέπη του καταναλωτή πολύ έντονα. Ήδη είναι φαινόμενα τα οποία τα ζούμε, τα βιώνουμε, ότι όσο μειώνεται η προσφορά, ανεβαίνουν οι τιμές. Εκτός αυτού, έχουμε μια, αν θέλετε, διατροφική εξάρτηση, εκτός από την ενεργειακή και από άλλες εξαρτήσεις που έχει η χώρα από άλλες χώρες, που είναι πολύ επικίνδυνο φαινόμενο. Εκτός όλων αυτών των γεγονότων, έχουμε και την αύξηση των τιμών και τα λοιπά, που ο καταναλωτής θα καλεστεί να επομιστεί. Και έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να παράγουμε ασφαλή τρόφιμα. Τα τρόφιμα που θα εισάγονται, και ιδιαίτερα μετά τις συμφωνίες του Μερκοσούρ και τα λοιπά,
1: από τρίτες χώρες.
2: Από χώρες οι οποίες όμως δεν εστερνίζονται, δεν εφαρμόζουν, δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλα καλλιέργειας και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Και οπότε, για τη δημόσια υγεία, βέβαια.
2: Και για τη δημόσια υγεία και για την ασφάλεια της διατροφής μας και για το μέλλον γενικότερα του τόπου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ασφαλώς καλά κάνετε και συζητάτε τα θέματα, γιατί είναι άμεσες ενισχύσεις.
1: Είχα σκοπό να συζητήσουμε, βεβαίως.
2: Όχι, καλά κάνετε εσείς το συζητάτε, γιατί είναι οι άμεσες ενισχύσεις.
1: Απλά είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε.
2: Είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Ο κόσμος για τις επιδοτήσεις, κακά τα ψέματα.
2: Αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει το Μάρτιο. Τώρα να έχει ολοκληρωθεί, να γίνει ο έλεγχος που πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από την ΑΔΕ τώρα στην οποία μετακόμισε ο ΠΚΠΕ, και το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να αρχίζουν να πληρώνονται οι επιδοτήσεις του 26. Εμείς όμως με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον οργανισμό, στον ΟΠΚΠ, πρόσφατα πληρωθήκαν η παραγωγή επιδοτήσεις του 25, δηλαδή το λεγόμενο τα οικολογικά σχήματα, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος, 25-30% των επιδοτήσεων που λαμβάνει ο παραγωγός, γιατί έχει αλλάξει η κοινή αγροτική πολιτική και θα αλλάξει ακόμα περαιτέρω, που σημαίνει ότι πλέον δεν θα, για να πάρεις τις άμεσες ενισχύσεις, δεν θα ήταν όπως το παρελθόν που πηγαίνεις και δήλωνες τη δραστηριότητά σου, τις εκτάσεις σου, mm-hmm. τα ζώα που είχες στο ΟΣΔΕ. Θα χρειάζεται να κάνεις κάποιες δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, καλλιεργητικές κτλ. Για να παίρνεις τα χρήματα που δικαιούσε. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά, για να έρθω στο ερώτημά σας, η τροπολογία αυτή που κατέβηκε, για να είμαστε όσο γίνεται πιο ευγενικοί και είναι εκτός τόπιο χρόνου. Mm-hmm. Και θέλετε να εξηγήσω γιατί?
1: Είναι εκτός τόπιο χρόνου. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι αλλάζει.
2: Αλλάζει τα πάντα.
1: Επί της ουσίας δηλαδή.
2: Επί της ουσίας, κανείς που έκανε μέχρι σήμερα, που κανένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων, δεν ήταν ιδιωτικό, mm-hmm, είτε συντηρητικό, mm-hmm, δεν μπορεί να είναι κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Γιατί δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε να βάλει μέσα το εξής θέμα, ότι δεν συμβάλλονται, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το mm-hmm. αναφέρει η τροπολογία, δεν συμβάλλονται με το δικαιούχο ενίσχυσης πρόσωπα που έχουν άμεσο ή έμεσο οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, το οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη επιλογή των υποχρεώσεων της καταχώρησης. Αυτός που έγραψε αυτή την παράγραφο δεν γνωρίζει για ποιο θέμα μιλούσε. Καταρχάς, να σας το πω πόσο πιο απλά γίνεται για να καταλάβετε. Η παραγωγή που είναι μέλη συνεταιρισμών, mm-hmm. που εδώ ας πούμε οι συνεταιρισμοί έχουν το μεγάλο μερίδιο, πάνω από 60% της καταχώρησης των δεδομένων στο ΟΣΔΕ, δεν μπορούν να κάνουν ΟΣΔΕ στα μέλη τους. Γιατί έχουν
1: κοινό οικονομικό.
2: Έχουν επαγγελματικό και οικονομικό συμφέρον. Πουλάνε προϊόντα, αγοράζουν φυτοφάρμακα, έχουν δραστηριότητα.
1: Άρα εμείς, αυτή η παραγωγή πού θα πηγαίνουν? Θα πηγαίνουν στα ιδιωτικά κύρια.
2: Ούτε τα ιδιωτικά μπορούν να κάνουν δραστηριότητα. Γιατί εμείς, ας πούμε, που έχουμε ένα ιδιωτικό κύριο, γιατί το έχουμε εμείς, ας πούμε, ως εταιρεία? Mm-hmm. Εμείς, δεν ήταν μια δραστηριότητα την οποία είχαμε. Απλά, επειδή είμαστε, αυτό που μας ενδιαφέρουν τα επενδυτικά προγράμματα, δηλαδή το πώς θα έρθει ένας παραγωγός να τον καθοδηγήσουμε για να μπει σε ένα σχέδιο βελτίωσης, να μπει σε ένα leader, να μπει σε ένα τέλος πάνω σε ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο για να αυξήσει, να αναπτύξει την επιχείρησή του και να παραμείνει στον αγροτικό χώρο και να συνεχίσει να είναι βιώσιμος. Εμείς με αυτόν έχουμε και οικονομική και επαγγελματική σχέση.
1: Άρα δεν θα μπορείτε να το
2: κάνετε. Δεν θα μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, σε ένα νέο αγρότη που ήρθε και κάναμε ένα σχέδιο, όλα τα ιδιωτικά γεωτεχνικά γραφεία. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα εδώ? Ότι η δήλωση ΟΣΔΕ δεν είναι μια δήλωση καταχώρηση κάποιων στοιχείων. Είναι μια μελέτη. Δηλαδή, είναι μια μελέτη η οποία θα καθορίσει το μέλλον της αγροτικής εκμετάλλευσης. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
2: Για να γινόμαστε κατανοητοί. Έρχεται κάποιος παραγωγός, ο οποίος δηλώνεται τα αγροτεμάχια του και από λάθος ή ξεχνάει αυτός να πει, ή δεν θέλει να κάνει αργότερα ένα σχέδιο ανάπτυξης, βελτίωσης, δεν δηλώνει, ας πούμε, ότι τα αγροτεμάχια του είναι αρδευόμενα. Όταν ανοίξει ένα πρόγραμμα για την εξοικονόμηση νερού, δεν μπορεί να μπει.
1: Γιατί
2: δεν έχει δηλώσει το ΟΣΔΕ ότι έχει αρδευόμενα αγροτεμάχια.
1: Μάλιστα.
2: Σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δεν είναι μια απλή καταχώρηση στοιχείων.
1: Είναι πολύ σημαντική λοιπόν. Μια διαδικασία που
2: σημαντική. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική που καθορίζει το μέλλον της αγροτικής εκμετάλλευσης. Οπότε η δική μας διαδικασία, για να πάω στο επόμενο, ότι εδώ δίνει ευθύνες στους καταχωρητές, δηλαδή σε αυτούς που περνάνε τα δεδομένα, mm-hmm. ευθύνες, οι οποίες σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος έχουν συνυπευθυνότητα. Ναι, αλλά η χώρα έχει δαπανίσει δισεκατομμύρια στο να φτιάξει συστήματα τα οποία είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν στους τεχνικούς συμβούλους, πώς λεγόταν, κλπ. Τα οποία όμως αυτός που κατοχωρεί τα δεδομένα δεν έχει δυνατότητα ελέγχου. Δηλαδή, όταν εσείς μου φαίνεται ένα συμβόλαιο ή μου φαίνεται, ναι, φαίνεται από την ΑΔΕ
1: ένα
2: μισθωτήριο, αυτό είναι από μια κρατική υπηρεσία την οποία.
1: Το αποδέχεσαι.
2: Το αποδέχω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, γιατί είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Ο δημόσιο έγγραφο, μπαίνοντας στο σύστημα μέσα, για να καταλάβουμε πώς γίνεται, και αυτός που κάνει την καταχώρηση θα πάει να βρει τα αντίστοιχα αγροτεμάχια με τα στοιχεία που, έχει που έχουν τα συμφωνητικά κτλ. Αν δεν ανήκουν στον παραγωγό, ναι, δεν μπορεί να τα σχηματίσει. Δεν μπορεί να τα δηλώσει.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Εδώ, αυτό ναι, γίνεται, κύριε Μπουνάκη, για να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος και διαφάνεια στις επιδοτήσεις. Δηλαδή το σκεπτικό.
2: Το σκεπτικό υποτίθεται αυτό, είναι αυτό και για να μειωθεί, λέει, το κόστος.
1: Η συνυπευθυνότητα, όπως είπατε.
2: Η συνυπευθυνότητα. Και να μειωθεί το κόστος. Μα το κόστος μια δήλωση ΟΣΔΕ είναι από 60 μέχρι 150 ευρώ.
1: Mm-hmm. Μικρό, πολύ μικρό.
2: Ανάλογα δηλαδή με το πώς, τι επιδότηση παίρνει ο παραγωγός κτλ. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή το κυρίαρχο ζήτημα αυτό. Απλά στο πλαίσιο αυτό της όλης φασαρίας και των όλων προβλημάτων που έχει δημιουργήσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πέρασε αυτή η διάταξη. Όχι, πέρασε, κατατέθηκε αυτή η διάταξη, ψήφισε στη Βουλή, η οποία όμως δεν έχει σχέση, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει το ΟΣΔΕ ουσιαστικά. Σας ξύσα το σλόξο. Αν θέλει τώρα το Υπουργείο, η κυβέρνηση να δημιουργήσει νέες δομές, να πει: δεν σας θέλω, θέλω κάτι άλλο. Εντάξει. Το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά δεν το κάνεις τον Αύγουστο αυτό. Δεν το κάνεις τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, συγγνώμη, και τον Αύγουστο αυτό το πράγμα.
1: Όταν τον Οκτώβριο ουσιαστικά.
2: Και αφού εμείς δεν. Αυτοί που έχουν πάρει τώρα τις άδειες, εμείς τα τελευταία λίγα χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα 7-8. Αλλά υπάρχουν φορείς, όπως Ενώσεις και άλλοι συνάδελφοι που είναι από παλιά στο θέμα, που ασχολούνται 15-20 χρόνια με το ζήτημα. Και πάλι, έχουν, και πάλι δεν το γνωρίζουν. Πάλι υπάρχουν πώς να σας πω, θέματα τα οποία πρέπει να ξαναδιαβάσεις, να ασχοληθείς κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί που θα καλεστούν τώρα να το εφαρμόσουν, πότε θα εκπαιδευτούν. Πότε θα εκπαιδευτούν.
1: Ναι, είναι.
2: Ας υποθέσουμε ότι εμείς δεν μπορούμε. Όχι, με αυτές τις διατάξεις δεν μπορεί κανείς που έκανε μέχρι σήμερα ΟΣΔΕ να κάνει, να ξανασχοληθεί. Θα πρέπει να ασχοληθούν κάποιοι νέοι οργανισμοί. Εκτός αν υπάρχει κάτι. Και, συγγνώμη, το οποίο δεν έχουμε αντιληφθεί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα. Δεν είναι πίσω. Αλλά είναι αργά. Όλα αυτά γίνονται πολύ αργά.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει κίνδυνος, γιατί είπατε ότι ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, Οκτώβρη δεν θα έπρεπε να γίνουν οι πληρωμές.
2: Οι πληρωμές θα πρέπει να γίνουν Οκτώβρη και Δεκέμβρη, κάποιες συμπληρωματικές.
1: Άρα
2: θα λοιπά.
1: Υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσουν.
2: Μα όχι, ήδη έχουμε καθυστερήσει. Εγώ σας λέω ότι γίνονται όλα τέλεια.
1: Ναι.
2: Και γίνονται, ας πούμε, ξεκινάμε μέσα στον Αύγουστο.
1: Όλοι ξέρουμε. Υπολειτουργούν τα πάντα.
2: Τι σημαίνει Αύγουστος. Δηλαδή, μένει ο Σεπτέμβρης να γίνουν όλες οι αιτήσεις, 650.000 παραγωγοί να προσέλθουν σε αυτούς τους νέους φορείς που δεν ξέρουν ποιοι είναι.
1: Ακόμα. Σωστό.
2: Να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να δώσουν νέους κωδικούς, να γίνει όλο αυτό για να πληρωθούν τον Οκτώβριο. Το θεωρώ αδύνατο. Και να γίνει μετά έλεγχος. Πότε θα προλάβουν να γίνει ο έλεγχος.
1: Ότι όλα είναι νόμιμα και ότι τηρούν.
2: Αυτό που γινόταν το προηγούμενο διάστημα ήθελε 3-4 μήνες για να γίνει. Θα γίνει τώρα σε λίγες μέρες. Άρα δεν νομίζω ότι θα γίνουν και οι πληρωμές όταν πρέπει να γίνουν οι πληρωμές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα για νέα πρόστιμα κτλ. Mm-hmm. Ήταν κάτι άστοχο. Έπρεπε, αν θέλει η κυβέρνηση να αλλάξει το. Μπορεί, δικαίωμά της είναι να αλλάξει τις διαδικασίες και όλα τα, να πάρει ποια μέτρα θέλει κλπ. Απλά αυτό και είναι εκτός πραγματικότητας. Και γι' αυτό δεν έχει βρεθεί ακόμα και ποιος το έχει.
1: Ποιος το έχει συντάξει.
2: Ποιος το έχει συγηθεί. Όλοι προσπαθούν να δείξουν. Υπάρχουν κάποιες αντίστοιχες τέλος πάντων τις επόμενες μέρες,
1: ναι,
2: για να υπάρχουν διευκρινήσεις και κάποιες αλλαγές για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα.
1: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Μπουνάκη, και θα το πω, θα το ρωτήσω δηλαδή ουσιαστικά. Με την αλλαγή που έγινε, ναι, και το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ουσιαστικά, αυτό από μόνο του δεν αυστηροποιούσε και το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να μην υπάρχουν μελλοντικά προβλήματα όπως αυτά που είδαμε, γιατί είναι υπαρκτά προβλήματα.
2: Τεράστια προβλήματα, κατά ψέματα, γνωστά.
1: Γνωστά, παθογένειες, ενδεχομένως και προηγούμενων ετών, με άλλους τρόπους ίσως, αλλά είναι γνωστό το πρόβλημα και είναι υπαρκτό. Δεν αρκούσε λοιπόν η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στην ΑΔΕ, γιατί μπαίνουν τα ΚΙΔ ουσιαστικά ως συνυπεύθυνα στον έλεγχο. Δηλαδή το ίδιο το κράτος μεταφέρει τον έλεγχο που οφείλει το ίδιο να κάνει σε ιδιώτες.
2: Ναι, που δεν έχουν, και από το Σύνταγμα θέλετε, δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, και από τους, δεν υπάρχει νομοθεσία που να μας επιτρέπει, να επιτρέπει σαν ιδιώτη να ελέγχει δημόσια έγγραφα. Mm-hmm. Και ευτυχώς από εγώ. Να σας πω κάτι τώρα. Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε χωρίς παρεμβάσεις, που είδαμε, διαβάσαμε.
1: Είναι προφανές αυτό που λέτε.
2: Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Είχε όλα τα εργαλεία να ελέγξει τους κανονικούς παραγωγούς, τους νόμους παραγωγούς, για να δώσει σωστά τις επιδοτήσεις. Υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν φανεί, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε εμείς, το έχει δει όλος ο κόσμος, οι οποίες αλλίωναν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, θέλω να πω, όποιο σύστημα για να φτιάξεις, όταν επιτρέπεις παρεμβάσεις, εκτός θεσμικού πλαισίου, να το πούμε όπως πρέπει να λέγεται, πάλι θα έχεις προβλήματα. Δεν πάει να λέγεται ΑΔΕ, δεν πάει να λέγεται οτιδήποτε και να είναι αυτό. Οπότε, τι θέμα, το ποιο είναι το θέμα.
1: Άρα, έπρεπε να κάνει μια ανεξάρτητη αρχή για τις πληρωμές.
2: Δηλαδή, ο λόγος που έγινε αυτό, γιατί δεν είναι, αυτό δεν είναι γνωστό.
1: Γιατί και... για τις παρεμβάσεις έχετε δίκιο αυτό που λέτε. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχουν παρεμβάσεις.
2: Όχι, αν υπάρχουν παρεμβάσεις.
1: Στον έλεγχο του εκάστοτε κυβερνητικού.
2: Και, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται, επειδή το παρακολουθούμε στενά, είναι η δουλειά μας. Οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ εκπαιδεύουν τους ανθρώπους ΑΔΕ για να συμμετέχουν. Δεν είναι, αυτό δεν γίνεται εύκολα. Γιατί είναι ένας κόσμος καινούριος. Η κοινή αγροτική πολιτική, γιατί εδώ μιλάμε για εφαρμογή κοινής αγροτικής πολιτικής, είναι η πρώτη πολιτική κοινή που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, η ΟΚ, 90 χρόνια, η πιο πετυχημένη της πολιτική, γιατί κατάφερε να λύσει το πρόβλημα της διατροφικής ασφάλειας, αν θέλετε, της Ευρώπης και να δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό τομέα. Δηλαδή, ο ευρωπαϊκός αγροτικός τομέας είναι πολύ ανταγωνιστικός, με τεράστιες εξαγωγές, με ποιότητα, όλα αυτά που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι δεδομένα για όλες τις χώρες εκτός Ευρώπης. Και είναι πολύ σύνθετο το τμήμα αυτό. Δεν μαθαίνεται δηλαδή σε ένα χρόνο και δύο χρόνια. Θέλει εκπαίδευση. Γι' αυτό κάθε χώρα έχει ένα ξεχωριστό οργανισμό που χειρίζεται αυτά τα ζητήματα. Και δεν ξέρω και κάποια άλλη δραστηριότητα. Δηλαδή, ο ΠΚΠΕ διαχειριζόταν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και πλήρωνε περίπου 650 με 700 χιλιάδες παραγωγούς. Δεν ήταν μόνο οι άμεσες ενισχύσεις, είναι και όλα τα προγράμματα, τα προγράμματα τα επενδυτικά. Δηλαδή ένας οργανισμός, αλλά με όλα αυτά που γίνανε, επειδή έχασε την πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Δημοθεσία, κινδυνεύαμε να φύγει και να πάρει τον έλεγχο η κοντινότερη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα μπορούσε η Βουλγαρία, η Ιταλία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν καταστροφή για τη χώρα.
1: Γι' αυτό
2: επιλέχθηκε
1: η λύση αυτή.
2: Η λύση ΣΑΔΕ. Μάλιστα. Η οποία όμως για να λειτουργήσει θέλει χρόνο. Δηλαδή είδαμε τώρα ότι, για να πούμε και ένα θετικό, ότι οι πληρωμές που γίνανε τώρα για τα οικολογικά σχέδια ήταν καλύτερες πληρωμές από άλλες χρονιές. Υπήρχαν κάποιοι παραγωγοί που δεν πληρώθηκαν καθόλου, που έχουν ζητήματα όμως που πρέπει να λυθούν. Γιατί εδώ ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι όλα θέμα, αν θέλετε, προσπάθειας να γίνει μια κλοπή των επιδοτήσεων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς όλα αυτά, για να γίνει σωστά μια αίτηση, θα πρέπει να συμφωνήσει το Αμπελουργικό Γελιοκομικό Μητρό με το ΕΜΣΙΛΟ9 και με το χτιματολόγιο. Πιστεύω για το χτιματολόγιο έχει κάνει αρκετές εκπομπές.
1: Ισχύει. Το πρόβλημα είναι τεράστιο.
2: Αυτά τα Μητρώα δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Οπότε είναι. Εδώ δηλαδή αυτός που θα κάνει την αίτηση, αν αύριο μεθαύριο βρεθεί ένα λάθος σε αυτό, δεν μπορεί να λέει μέσα, οι ποινές είναι λέει από 5 μέχρι 20.000 ευρώ. Δηλαδή ο άλλος πάει για να βγάλει ένα μεροκάμετρο της τάξης κάθε δήλωση 50-60% ευρώ και θα έχει από πάνω του την...
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πώς θα μπορεί να κάνει τη διασταύρωση ουσιαστικά.
2: Αυτά είναι τα εργαλεία που σου δίνει το σύστημα, τα οποία εργαλεία δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Και δεν συμφωνούν για χίλιους δύο λόγους. Έχουμε και άλλα ζητήματα. Να σας δώσω, να δείτε πόσο είναι το ζήτημα. Εμείς, ας πούμε, υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι διεκδικούν με το ελληνικό δημόσιο και είναι στα δικαστήρια για κάποιες εκτάσεις που το σύστημα τις δείχνει δημόσιες και ο παραγωγός λέει ότι εγώ έχω συμβόλαια, αυτά είναι ιδιωτικές. Αυτό λύνεται μέσω δικαστηρίων. Αυτό λοιπόν το δηλώνει τώρα, έρχεται ο παραγωγός και σου λέει με ευθύνη, γιατί μέχρι τώρα ήταν με ευθύνη, και έτσι πρέπει να είναι, με ευθύνη του παραγωγού, σου δίνει τα συμβόλαια, σου δίνει, λέει αυτό θέλω να μου το δηλώσει στο ΟΣΔΕ. Το δηλώνει στο ΟΣΔΕ, περιμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου. Αν η απόφαση του δικαστηρίου δικαιώσει τον παραγωγό, όλα καλά. Αν δεν τον δικαιώσει, θα πληρώσει ο καταχωρητής πρόστιμο. Δηλαδή είναι τόσο.
1: Περιπλέκεται.
2: Ναι. Τώρα, αν θέλουμε να πιάσουμε αυτούς που θέλουν να κλέψουν το σύστημα, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι πολύ πιο αποτελεσματικοί.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα πάμε σε αυτό. Δώστε μου να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον κύριο Μπουρνάκη.

0: Το Ματίνια Λουτσία Φάρμ. Τόσο απλά. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντα στο Κρέτα One 102,3. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ με τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Proactive ΑΕ και βεβαίως αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Φορέων Γεωργικών Συμβούλων Ελλάδος. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο σκέλος της εκπομπής μας για τα προβλήματα που παρατηρούνται με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή αναφορικά με τις συμπληρώσεις των ΟΣΔΕ και το ότι αυτές θα ουσιαστικά δημιουργήσουν πρόβλημα και στις πληρωμές των παραγωγών, νέες καθυστερήσεις. Φαίνεται ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν μπορούν ουσιαστικά να συμπληρωθούν μέχρι τον Οκτώβριο που θα έπρεπε να γίνουν οι συγκεκριμένες πληρωμές. Μας είπε όμως ο κύριος Μπουνάκης, και εκεί είχαμε μείνει και από αυτό ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτησή μας, ότι αν ήθελε η κυβέρνηση και οποιαδήποτε ουσιαστικά κυβέρνηση να διασφαλίσει το αδιάβλητο των πληρωμών στις ενισχύσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας, θα μπορούσε με πολύ πιο εύκολες διαδικασίες να το κάνει. Με ποιες λοιπόν, κύριε Μπουνάκη, διαδικασίες?
1: Με τις διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν, υφίσταται, όπως σας είπα και πριν, χωρίς να υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες αλλοιώνουν τις διαδικασίες αυτές, δηλαδή Καταρχάς πρέπει να ολοκληρωθεί σωστά αυτό που λέμε το χρηματολόγιο. Mm-hmm. Για να ξέρει ο κάθε αγρότης, παραγωγός, ποια είναι τα αγροτεμάχια του. Αυτά τα δηλώνει και στο Ε1.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Για όσα έχει δικαίωμα να μισθώνει, που έχει αυτό το δικαίωμα, υπάρχουν τα σωστά μισθωτήρια. Όλα αυτά τα δεδομένα υπάρχουν σε βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ της ΑΔΕ τώρα. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάποια παρέμβαση, κάποιος, ας πούμε, έχω μια δημόσια έκταση, αυτή είναι χαρακτηρισμένη με άλλο χρώμα στο χάρτη, για να δώσουμε παραδείγματα στους ακροατές μας να καταλάβουν. Δηλαδή, όταν είναι, ας πούμε, έχω εγώ ένα δικό μου αγροτεμάχιο, είναι με πράσινο χρώμα, δίπλα είναι μια δημόσια γη, είναι μια περιοχή Natura, είναι οτιδήποτε άλλο που δεν δύναται να δηλωθεί ως αγροτική εκμετάλλευση, αυτή έχει άλλο χρωματισμό και δεν σε αφήνει το σύστημα
0: να το δηλώσεις.
1: Για να το δηλώσεις τώρα, αν δεν σου ανήκει, θα πρέπει να υπάρξει κάποια παρέμβαση. Που δεν μπορεί αυτή την παρέμβαση να την κάνει.
0: Τεχνική παρέμβαση, κύριε Μπουνάκη.
1: Θα πρέπει, ναι, τεχνική από αυτούς που
0: διαχειρίζονται το σύστημα.
1: Αυτή την παρέμβαση δεν μπορεί να την κάνει ο άνθρωπος που δουλεύει στο
0: Σενακίδ
1: μόνος του. Θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιους άλλους.
0: Κατανοητό. Λοιπόν,
1: αυτά τώρα που λέμε δεν είναι κάτι. Έχουν αποδειχθεί από την όλη διαδικασία που έχει γίνει με το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρώ λοιπόν ότι αν θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στο σύστημα και λοιπά, μπορούμε οτιδήποτε πρέπει να μπορεί να γίνει, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, μπορεί να τα κάνει αυτά, αλλά να τα κάνει νόμες σύντομα για να προλαβαίνουμε τις διαδικασίες. Να σας πω κάτι το οποίο είναι τραγικό, δεν το ξέραμε ούτε εμείς και αποκαλύφθηκε δύο φορές το χρόνο. Γίνεται από τη DG Agri, που είναι η Ευρωπαϊκή, αν θέλετε, Διεύθυνση Γεωργίας. Ναι, είναι η Ευρωπαϊκή Διεύθυνση Γεωργίας, δεν είναι. Γίνεται συζήτηση για την πορεία του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Και έρχονται οι άνθρωποι από τις Βρυξέλλες και εδώ οι δικοί μας οι παράγοντες κτλ. Μέχρι πρώτον αυτό ήταν κάπως πιο ανοιχτό. Τώρα, δηλαδή, δημόσια μπορούσε να παρακολουθήσει όποιος ήθελε τις διαβουλεύσεις. Μάθαμε λοιπόν εκεί ότι το 2025, για το 2024-2025, χαθήκανε 200 εκατομμύρια ευρώ από εγκεκριμένα κονδύλια τα οποία δεν καταφέραμε να απορροφήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αφορά και προγράμματα όπως ήταν τα προγράμματα των ελαιοκομικών φορέων που δεν τα απορροφήσαμε στην ώρα τους τα χρήματα και επιστρέψαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το βαμβάκι κάποια χρήματα και κυρίως από τα οικολογικά σχήματα που δεν γίνανε σωστά οι διαδικασίες και τα χρήματα επιστρέψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένο. Ναι, μας έχουν εγκριθεί αυτά τα χρήματα. Για να καταλάβουμε τα 200 εκατομμύρια, τι σημαίνει, όλες οι επιδοτήσεις που παίρνει το νησί μας, η Κρήτη, είναι 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Κρήτη χάνει 100 εκατομμύρια ευρώ από τις προηγούμενες περιόδους. Γιατί άλλαξε, κατά τη γνώμη μου, και από άποψη οικονομίας και από άποψη στρατηγικής της χώρας, λάθος. Οι επιδοτήσεις δοθήκαν περισσότερο σε αρρωτριές καλλιέργειες δηλαδή στα βομβάκια, στα σιτηρά, στα λοιπά.
0: Δεντροειδή.
1: Και μειωθήκανε οι επιδοτήσεις στις δενδρόδες. Αυτό όμως δημιούργησε μια τεράστια απώλεια από εμάς, γιατί εμείς δεν έχουμε, όπως γνωρίζετε, αρρωτρές καλλιέργειες. Πολλές, γιατί κάποιοι συντοπίτες μας δηλώσανε και...
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, καλά, δηλώνε κάποιοι παραγωγοί που έχουν κτηνοτρόφοι για να μην τα μιλήσουμε.
0: Και βαμβάκι
1: δηλώσαμε. Ναι, δεν θέλω να πω τώρα να κάνουμε και λίγο πλακά. Αλλά όχι, οι κτηνοτρόφοι μας δηλώνουν αρρωτρές καλλιέργειες γιατί είναι για τα για σιτηρά και τα λοιπά, για την εκμετάλλευση τους στην κτηνοτροφική. Θέλω να πω ότι δεν είναι δεδομένα τα χρήματα ότι αν δεν δηλωθεί σωστά. Δεν δηλωθούν σωστά
0: ότι θα τα απορροφήσουμε,
1: ότι θα τα απορροφήσουμε κιόλας. Και όσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα και όσο μεγαλύτερη η πίεση, τόσο ευκολότερο να γίνουν λάθη.
0: Να χαθούν και να χαθούν τα χρήματα.
1: Να γίνουν λάθη. Τα οικολογικά δεσχήματα, στο οποίο δεν υπήρχε καμία προετοιμασία για τη χώρα μας, γιατί ήταν μια αλλαγή. Δηλαδή, αυτό το λεγόμενο πρασίνισμα, η παραγωγή το παίρνανε δηλώνοντας ότι. Και σε πολλές φορές δηλώνοντας, ας πούμε, χωρίς να, κάνουν κάποιο, χωρίς να απαιτείται από το σύστημα να γίνονται κάποιες ενέργειες για να μπαίνουν την επιδότηση, αυτό άλλαξε. Είναι το 25% της βασικής ενίσχυσης και έπρεπε να κάνεις ενέργειες για να τα πάρεις. Είτε να βάλεις παγίδες για την καταπολέμηση πάνω του δάκου, λέμε τώρα εμείς εδώ. Είτε να κάνεις κάποια κλαδέματα χλωρά. Είτε να. Τέλος πάντων, κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες. Αυτά όμως, αυτά θα πρέπει να στα πει. Να σε βοηθήσει ο γεωπόνος σου. Αυτός που γνωρίζει την καλλιέργεια, γι' αυτό λέμε ότι είναι μια συμβουλευτική διαδικασία η δήλωση του ΟΣΔΕ και δεν είναι μια διαδικασία απλά έρχονται κάποια δεδομένα ή τα περνώ. Πρέπει να σε καθοδηγήσει για το πώς μπορείς με την υφιστάμενη σου καλλιέργεια να αυξήσεις τις, να αυξήσεις τις επιδοτήσεις που λαμβάνεις. Διαφορετικά, ή θα επιστρέψουν πίσω, όπως έγινε το 24-25, είτε θα τις πάρει κάποιος άλλος που θα δηλώσει πιο σωστά, θα κάνει σωστά τη δήλωση ΟΣΔΕ.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπουνάκη.
1: Ναι.
0: Ως σύνδεσμος τώρα.
1: Να πούμε λίγο για τους νέους θεσμούς.
0: Ναι, και θέλω να ρωτήσω αν έχετε στόχευση να δείτε διαζώσεις και τον Υπουργό ενδεχομένως αγροτικής οικονομίας για το θέμα αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι θα ταλαιπωρήσει τους παραγωγούς της χώρας μας.
1: Εμείς είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον νέο Υπουργό τη μέρα που βγήκε αυτή για άλλα ζητήματα, γιατί να πούμε δύο λόγια εδώ για το θεσμό των γεωργικών συμβουλών, ο οποίος ήταν θεσμός ο οποίος σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη ξεκίνησε το 2008, στη χώρα μας το 2018 θεσμοθετήθηκε και λειτουργήσε το 2021. Είναι υποχρεωτικός για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η χώρα πρέπει να έχει σύστημα γεωργικών συμβουλών, γιατί λέει, λέει και σωστά ότι είναι τέτοιες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, αυξάνεται ο ανταγωνισμός, μπαίνουν νέες καλλιέργειες, νέες τεχνολογίες,
0: εξπληγιοργία,
1: όλα αυτά, ο παραγωγός από τη φύση του. Έχουμε δυστυχώς στην Ελλάδα και τους παραγωγούς, οι παραγωγοί μας έχουν το μικρότερο ποσοστό πρόσβασης, αν θέλετε, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, οπότε είναι δυσκολότερο να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Οπότε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργείται αυτός ο θεσμός, ο οποίος χρηματοδοτείται από την κοινή αγροτική πολιτική. Δηλαδή υπάρχουν κονδύλια

0: επιχειρήσεις αυτές πιστοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τον παραγωγό δωρεάν να εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή είδαμε τον υπουργό και αυτός απόρρισε, δηλαδή ότι είναι ένας νέος υπουργός, έχει την αντίληψη των ευρωπαϊκών δεδομένων και έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει δει μια πραγματικότητα δυσκολότερη. Γιατί αλλιώς είναι να τα περιγράφεις τα ζητήματα και αλλιώς να προσπαθεί να τα λύσεις από μέσα. Και απόρρισε και αυτός ότι αυτός ο θεσμός ξεκίνησε το 2021. Εμείς πήγαμε γιατί θέλουμε να δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια, τι έχουμε επενδύσει σε αυτό το τομέα. Και ακόμα δεν έχουν εξοφληθεί δραστηριο. Δεν έχει πληρωθεί το πρόγραμμα. Είναι μέσα σε αυτά τα 630 εκατομμύρια ευρώ που θα έπρεπε να. Μας είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια τα 630, αλλά 630 εκατομμύρια ευρώ του δευτέρου πυλώνα έπρεπε να έχουν πληρωθεί μέσα στο 2025.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχουν πληρωθεί. Αυτό δείχνει και αυτό μάλλον δείχνει μια μεγάλη δυσλειτουργία στον τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δηλαδή, υπάρχουν χρήματα τα οποία θα πάνε στην περιφέρεια και όλοι ξέρουμε το τεράστιο ζήτημα, το βιώνουμε εμείς εδώ και αν θέλετε το βιώνει περισσότερο στη κεντρική και βόρειο Ελλάδα της εγκατάλειψης του αγροτικού τομέα και της ανάγκης που έχει, δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να τα κρατάς μέσα ενώ έχουν γίνει επενδύσεις και δημόσιες επενδύσεις, δηλαδή ακόμα και αυτά που δεν ξέρω ο κόσμος ότι τα έργα που γίνονται στα χωριά είτε μια παιδική χαρά, μια πλακοστρώσεις, πλατείες, όλα αυτά γίνονται μέσα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Και υπάρχουν δημόσια έργα που πρέπει να πληρωθούν, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι ιδιώτες επενδυτές. Όλο αυτό λοιπόν είναι 630 εκατομμύρια και κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον νέο υπουργό. Θα κατέβει, να πούμε εδώ, ένα νέο στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κοινή αγροτική πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Προχθές ήταν στην Πάτρα, μετά θα γίνει το επόμενο στη Θεσσαλονίκη και από ό,τι μας είπε, είχαμε και μια ιδιαίτερη κουβέντα με τον κύριο υπουργό, στην Κρήτη θα έρθουν. Προς το Σεπτέμβριο, προς το τέλος Σεπτέμβρη, θα γίνει μια εκδήλωση στην Κρήτη για τη διαβούλευση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Να πούμε εδώ στους ακροατές μας ότι ευτυχώς η Περιφέρεια Κρήτης έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ομάδες εργασίας για να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε τομέα. Δηλαδή να περιγράψουμε το πού θέλουμε να πάει ο αγροτικός τομέας του νησιού μας. Προσέξτε τώρα μια διαφοροποίηση πάλι της κοινής αγροτικής πολιτικής, όπως σας λέω, είναι μια πολύ δυναμική εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν. Είναι υποχρεούνται οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι παραγωγικοί φορείς κάθε περιοχής να καταθέσουν γραπτές προτάσεις στη διαβούλευση και για να γίνει το εθνικό σχέδιο. Αν κάτι προτείνουμε εμείς απορριφθεί, πρέπει να τεκμηριωθεί γιατί αυτό μπορεί. Δηλαδή, αν εμείς δηλώσουμε εδώ ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την ελαιοκαλλιέργεια, την αμπελοκαλλιέργεια, τα θερμοκηπιά μας, με αυτά τα ποσά, αν δεν το κάνει δεχτό το Υπουργείο τελικά στην τελική διαβούλευση, πρέπει να το τεκμηριώσει για να το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το τι θα πούμε εμείς εδώ και πώς θα το έχουμε τεκμηριώσει στοιχεία οικονομικά και αγρονομικά κτλ. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον και για εσάς εδώ που
1: ενημερώνεστε
0: τους ακροατές σας, γιατί λέμε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία και είναι πλέον. Αλλά φανταστείτε την Κρήτη χωρίς τους ελαιώνες, τους αμπελώνες σε αυτό το περιβάλλον.
1: Και το φυσικό περιβάλλον.
0: Χωρίς γιατί το φυσικό περιβάλλον.
1: Είναι...
0: Μα θα είναι μια έρημος αν εγκαταληφθεί ο αγροτικός τομέας.
1: Λοιπόν, κύριε Μπουνάκη, εγώ προσωπικά δεσμεύομαι να κάνουμε και μια συζήτηση ξανά μαζί, πολύ σύντομα, για να συζητήσουμε για τα περί κοινής αγροτικής πολιτικής και με αφορμή βεβαίως την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Διαβούλευση, θα έρθει ο Υπουργός με όλο το επιτελείο και αυτά που θα πούμε θα τα δώσουμε και γραπτά ως περιφέρεια, πάλι και ως παραγωγική φορείς. Και κάθε δήμος θα πρέπει να καταθέσει, αν θέλετε, τη δική του άποψη για το πώς βλέπει την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή του. Θα πρέπει να δώσουμε και γραπτά και θα τα πούμε βέβαια και στον Υπουργό προφορικά και θα γίνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Μάλιστα, οπότε σίγουρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτησή μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας Θελήσαμε να μιλήσουμε για ένα διήμερο πολιτιστικό event που θα πραγματοποιηθεί στο Καταλαγάρι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καταλαγαρίου. Δεν θα πω όμως

0: εγώ περισσότερα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Άννα Παπαστεφανάκη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πρώην πρόεδρος του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου Καταλαγαρίου, και βεβαίως είναι μέλος της ομάδας που συντονίζει όλη αυτή την δραστηριότητα. Κυρία Παπαστεφανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Μια διόρθωση, αντιπρόεδρος.
0: Ναι. Εντάξει, όπως μου έλεγε και ο κύριος Μπουνάκης που συνομιλούσαμε νωρίτερα, όλοι έχουμε περάσει από προεδρία σε αυτή τη χώρα, επομένως δεν είναι και τόσο μεγάλο το λάθος. Λοιπόν, κυρία Παπαστεφανάκη, θέλω λίγο να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει 29-30 Ιουλίου, ποιο είναι το πρόγραμμα. Είναι μια βεβαίως ένα πολιτιστικό διήμερο αφιερωμένο στη γυναίκα.
1: Ναι, για τη φετινή χρονιά είναι αφιερωμένο στη γυναίκα. Mm-hmm. Είναι ένα διήμερο πάνω σε έναν λόφο που λέγεται Λόφος Παλιόχωρας Καταλαγαρίου. Πρέπει να προσδιορίσουμε και λίγο, ότι κάποιοι μπερδεύονται με την Παλιόχωρα. Να πούμε δηλαδή τι ακριβώς είναι αυτό μετά. Αλλά μιας και με ρωτήσατε, κάνουμε τώρα και τα τρία τελευταία χρόνια μια προσπάθεια να αναδείξουμε την ιστορικότητα του συγκεκριμένου τόπου. Κάνουμε μια προσπάθεια να γνωρίσει ο κόσμος την Παλιόχωρα και τα μνημεία της. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο οργανώνουμε διήμερα εκδηλώσεων που πλέον έχει αρχίσει να γίνεται θεσμός, κάνοντας διαφορετικές θεματικές κάθε χρόνο.
0: Πέρυσι,
1: ας πούμε, ήταν για τον λόφο μας, με ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, όπου φτιάξαμε και το διήμερο, αλλά κάναμε και άλλες δράσεις, όπως μια διμερίδα πάνω στην οποία αναδείχθηκε η τοπική ιστορία κτλ. Και φέτος είναι μία οδή στη γυναίκα, ένα αφιέρωμα γενικότερα όλη τη χρονιά στη γυναίκα.
0: Μάλιστα. Τι θα περιλαμβάνει, η κυρία Παπαστεφανάκη, πείτε μας λίγο, και η πρώτη μέρα και η δεύτερη ενδεχομένως, τι θα περιλαμβάνει, ποιες ώρες, μιλήστε μας λίγο για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
1: Ναι, ωραία. Θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα και μετά να προσδιορίσουμε και το χώρο, γιατί αυτός ο χώρος έχει αυτή την βαρύτητα για μας.
0: Βεβαίως.
1: Όπως λοιπόν σας είπα, για τρίτη χρονιά συνεχίζουμε το θεσμό αυτό. Φέτος 29, δηλαδή Τετάρτη, και 30 Ιουλίου, Πέμπτη, θα γίνει αυτό το διήμερο, όπου θα συναντηθούμε σε αυτόν τον χώρο που έχει μια ιδιαίτερη φυσική ομορφιά, τον έχουμε ονομάσει μάλιστα και εμβληματικό. Έτσι λοιπόν την Τετάρτη στις 29 Ιουλίου, η ώρα 9,
0: μάλιστα,
1: η Βάμος Ορχέστρα με το θεματικό τους γένος θηλυκού, δηλαδή συνέπεσε η δικιά μας, ο δικός μας προσδιορισμός ως έτος γυναίκας, να είναι με την θέση και της Ορχέστρα Βάμος, οι οποίοι έχουν μια θεματική γύρω από τη γυναίκα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λοιπόν, οι Βάμος τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να δείξουν την πολύπλευρη υπόσταση της γυναίκας, και όλη τους η μουσική επιλογή έχει αυτό το στόχο. Επιλέξαν ένα μουσικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη γυναίκα ως σύμβολο, τη γυναίκα ως έμπνευση, έμπνευση και στις τέχνες, στα γράμματα, γενικά το ρόλο της γυναίκας και πόσο καθοριστικός είναι σε κάθε εποχή. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε ένα ταξίδι που έχει έντονη ευαισθησία και αναδεικνύει και τη μητρότητα και την κοινωνική προσφορά της γυναίκας. Θα έχουμε την τύχη να είμαι μαζί μας, εκτός από τη φοβερή ορχήστρα των Βάμος, που έτσι κι αλλιώς είμαστε εραστές της και λάτρες της. Θα είναι μαζί μας και η ψήφωνος της λυρικής σκηνής Έφη Παπαδοπούλου, μαζί με την καταπληκτική Αλεξία Καζανεβάκη, όπου θα μας παρουσιάσουν την δουλειά που έχει γίνει και έχει υπογράψει ο Θανάσης Παπαθανασίου με την φοβερή και δυνατή του ομάδα, την ορχήστρα του. Αυτό λοιπόν θα γίνει την πρώτη
0: μέρα.
1: Τη δεύτερη τώρα βραδιά, Πέμπτη, 30 του Ιούλη, δεν θα ξεκινήσουμε η ώρα 9 που θα ξεκινήσει η μουσικό αφηγηματική παράσταση στην Ασκιανάδα του Έρωτα, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε στις 8.
0: Μάλιστα.
1: Με μία μοναδική αρχαιολογική περιήγηση. Δηλαδή θα περιηγηθούμε στον ιστορικό λόφο της Παλιόχωρας.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί θα μας ταξιδέψει η συνεργάτη μας και πάντα δίπλα μας αρχαιολόγος και προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, νομίζω. Mm-hmm. Και μουσείων, ναι, και μουσείων, έτσι λέγεται, σε φορείας αρχαιοτήτων Ηρακλείου, την κυρία Ελένη Κανάκη, που την έχουμε πάντα δίπλα στο πλευρό μας. Έτσι λοιπόν οι επισκέπτες μας θα έχουν την ευκαιρία, με αυτόν τον μοναδικό τρόπο που ξέρει εκείνη, να συνδέει την ιστορικότητα της περιοχής μας στα σημαντικότερα μνημεία που τα συνδέει με ένα δικό της τρόπο όλα μαζί. Και τώρα εδώ ίσως θα χρειαστεί να κάνω μια μικρή...
0: Γιατί είναι λοιπόν, ποια είναι η ιστορική σημασία, γιατί είναι τόσο εμβληματικός λοιπόν ο λόφος της παλιόχωρας. Ε?
1: Και μετά να επανέλθουμε βέβαια.
0: Σωστά, στο δεύτερο
1: βραδιά. Με την μουσικοαφηγηματική. Λοιπόν, η παλιόχωρα για μας προσδιορίζει την ιστορική, την πολιτιστική και τη θρησκευτική μας ταυτότητα. Όλα αυτά μαζί ταυτόχρονα. Είναι η παλιόχωρα λοιπόν, είναι ένα μνημιακό σύνολο. Και αποτελείται από τρία ουσιαστικά πράγματα. Ποια είναι αυτά? Είναι το φρούριο κάστελος, στην αρχή λεγόταν κάστελος. Αργότερα που ήρθαν οι Βενετσιάνοι, το ονομάσανε Castello del Cornaro, δηλαδή το κάστρο των Κορνάρων.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αυτό το κάστρο των Κορνάρων έχει σχέση και με τους θόλους που είναι απέναντι, που είναι ένα άλλο κάστρο επίσης των Κορνάρων, το οποίο συναντιόνται και συνομιλούν. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το λόφο επάνω, εμείς θα γνωρίσουμε και θα δούμε το φρούριο κάστελος, θα δούμε έναν μοναδικό ερυπωμένο ναό του 15ου αιώνα αφιερωμένο στην Παναγία Ζωοδόχος Πηγή, όπου δυστυχώς καταραίει και όλο το εγχείρημά μας ήταν αυτό, να ξεκινήσει ο ναός να μην πέσει εντελώς. Και κάναμε φοβερές προσπάθειες να χρηματοδοτηθούμε, να γίνουν μελέτη για να τον αναστηλώσουμε. Και υπάρχει και κάτι μοναδικό τώρα που συνδέεται με την ευρύτερη περιοχή. Η μοναδικότητα λοιπόν της περιοχής είναι οι λαξευμένες εγκαταστάσεις για μαζική, προσέξτε, για μαζική παραγωγή ίνου. Δηλαδή είναι λαξευτά πατητήρια σε πολύ μεγάλη έκταση του, δεν ξέρουμε πόσο γιατί άλλα έχουν τώρα γίνει ελαιώνες. Αλλά είναι λαξευμένες εγκαταστάσεις για μαζική παραγωγή.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ. Το ξέρετε όμως ότι πολλοί κόσμος δεν γνώριζε. Αυτό λοιπόν ήταν το δικό μας κίνητρο, ότι πρέπει ακόμα και οι ντόπιοι και οι χωριανοί και οι γύρω, δηλαδή οι αρχάνες, ας πούμε κάποιοι που μιλάγαμε, τι έχετε λέει εσείς αρχαία. Τα αρχαία δεν είναι μόνο τα μηνοϊκά. Είναι άθε που βρέθηκαν με τις ανασκαφές.
0: Σωστό, λάθος, σωστό.
1: Με την τομή του δρόμου που έγινε Ηράκλειο Χουδέτσι, δηλαδή που καταλαγάει προς Χουδέτσι, εκεί στο συνέδριο που έγινε το Μάη του 25, βρέθηκαν μοναδικά και καταπληκτικά στοιχεία που εμένα θεωρώ ότι είναι κινητήρια δύναμη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μάθουμε την ιστορία του τόπου μας. Και είναι σημαντικό
0: έχετε,
1: να μάθουμε
0: έχετε
1: την
0: δίκιο,
1: ιστορία.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Παπαστεφανάκη. Πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Ομολογώ ότι ούτε εγώ το ήξερα αυτό για την...
1: Ακριβώς.
0: Για τον ίνο, για τις λαξευμένες ουσιαστικά ίνου. Λοιπόν, μας είπατε όμως ότι και ο ναός του 15ου αιώνα είναι έτοιμος να καταρρεύσει τη ζωοδόχου πηγής. Δεν υπάρχει κάποια προμελέτη, κάποια διαδικασία προκειμένου να αποκατασταθεί?
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτή την προσπάθεια να βρούμε χρήματα, να χρηματοδοτηθούν οι μελέτες, οι οποίες αν υπάρχουν μελέτες, το πράγμα είναι λίγο πιο εύκολο. Είμαστε τώρα και 2-3 χρόνια σε αυτή την προσπάθεια. Φόμαστε ότι κάποιοι, τέλος πάντων, από την περιφέρεια θα μπορέσουν να μας δώσουν το τελικό χέρι βοηθείας. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα οι μνήμες και η ιστορία του τόπου μας να γίνεται ερείπια, να γίνεται ένα σωρό χώμα και να μην ξέρουμε τι είναι από κάτω. Έχουμε μια μεγάλη αγωνία γι' αυτό. Ας ελπιστούμε ότι θα πάρει το δρόμο του. Αλλά σίγουρα το συνέδριο που έγινε το Μάη του 25 με 150 περίπου μαθητές που συμμετείχαν έδειξαν ότι υπάρχει ιστορία και όχι μόνο μηνοϊκή και μεταγενέστερων χρόνων που αξίζει να τη μάθουμε. Γιατί πραγματικά ήταν μια φοβερή κινητοποίηση, όπου σημειωτέω μια παρένθεση, της παρένθεσης τώρα κάνουμε, ότι αυτό το θέμα της διημερίδας έγινε εισήγηση σε ημερίδα εκπαιδευτικών ως παράδειγμα παιδαγωγικής πρακτικής.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί βάλαμε όλους τους μαθητές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, προσέξτε, όλους τους μαθητές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίου, δημοτικών και γυμνασίων, να εμπλακούν στο συνέδριο, να παρουσιάσουν την δική τους τοπική ιστορία, για να δούμε πώς θα συνδέσουμε για να αργότερα όλη την ιστορία της ευρύτερης περιοχής μας. Δηλαδή, εδώ έγινε μια καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και κινητοποιήσαμε τους μαθητές να αποκτήσουν μια, όπως λέει τώρα το μοντέρνα λέξη και αυτή το Υπουργείο Παιδείας, ενεργού πολιτιότητας, δηλαδή να γίνει ενεργός πολίτης τέλος πάντων.
0: Πολύ σημαντική δράση όντως. Κυρία Παπαστεφανάκη, αυτό θα γίνει λοιπόν από 8-9 αυτή η περιήγηση. Και από τις 9 και μετά τη δεύτερη πάντα μέρα τι ακολουθεί?
1: Λοιπόν, κορυφώνται τώρα η δεύτερη μέρα με την... Αυτή είναι μια μουσικοαφηγηματική παράσταση, δηλαδή έχει και αφήγηση και μουσική. Και είναι ένα πρωτότυπο έργο, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μέσα από την παράδοση, τη μουσική, την ποίηση, την ιστορία, έτσι προσεγγίζουμε τον έρωτα. Αλλά όχι μόνο τον έρωτα. Τον έρωτα και το θάνατο, γιατί υπάρχουν ποθοί και έχουν γραφιά πάρα πολλά γύρω από αυτό, τον έρωτα και το θάνατο, ως τις δύο αλληλένδετες όψεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Εδώ τι θα έχουμε, εδώ θα έχουμε ποίηση του Δανίτου Σταύρου, αφήγηση του Νίκου του Σφινιά, ενώ οι μοναδικές γλυκύτατες πολυφωνικές φωνές του φωνητικού συνόλου Ανέμι θα μας ταξιδέψουν μαζί με τη μουσική, με το μουσικό τον Κωστή τον Καρισάκη, και έτσι θα έχουμε ένα μοναδικό διάλογο αναζητώντας το νόημα έρωτας, μνήμη και θάνατος. Δηλαδή ζωή και θάνατος με λίγα λόγια.
0: Σωστά, σωστά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πρωτότυπο έργο είπατε.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Είναι αυτό το σημαντικό. Είναι πρωτότυπο. Δηλαδή ο κόσμος θα το δει για πρώτη φορά και θα το... Ναι, είναι κάτι το μοναδικό. Όλο τώρα αυτό το σκηνοθετεί ο Πέτρος ο Μαυρομαρτίδης, ότι την εναρμόνιση των φωνών την έχει η Αργυρό η Ρέπα με τον Γιώργο τον Βασιλάκη, και πάντα μια χωριανή μας που είναι εδώ, αν και Αθηναία, έρχεται επί τούτου να μας τιμήσει, και πάντα υπάρχει φιλική συμμετοχή της Ασημίνας Μιχελάκου, όπου μας δίνει ερμηνείες χορευτικές, δηλαδή κάνει τη μουσική κίνηση, την αφήγηση κίνηση, και κάπου δένει όλο μαζί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να καλέσουμε λοιπόν όλους τους Ηρακλειώτες, όλους τους ακροατές, όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή ή μας βλέπουν και από το creta1.gr, να επισκεφθούν λοιπόν 29 και 30 Ιουλίου το Καταλαγάρι, σε αυτό το απίθανο, όπως μας το περιγράψατε, πολιτιστικό διήμερο αφιερωμένο στη γυναίκα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Παπαστεφανάκη.
1: Απλά να συμπληρώσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Ότι το αφαιρώμα στη γυναίκα δεν προέκυψε τυχαία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένας φόρος τιμής στις γυναίκες του χωριού, οι οποίες σε όλες μας τις εκδηλώσεις, αποκλειστικά και μόνο αυτές, μας παρέχουν φιλοξενία στους όλους τους φιλοξενούμενους με τα ερέσματά τους, μας δίνουν τα χαλιά τους, παρένθεση.
0: Άρα συμμετέχει ουσιαστικά όλο το χωριό σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι τυχαίο το ότι το αφιερώνουμε. Με την εργασία τους, με τη φροντίδα και την οικογένεια, με τη διατήρηση των παραδόσεων, με τη συμμετοχή στα κοινά τους, κρατούν το χωριό ζωντανό σε κάποιες εποχές όπως τις δικές μας, που είναι λίγο δυσκολούτσικες, ας το πούμε έτσι. Όμως, να ξέρετε κάτι, μια
0: στιγμή. Μάλλον σε όλες τις εποχές, μάλλον, κυρία Παπαστεφανάκη, θα συμπληρώσω.
1: Ναι, είναι πολύ έντονη πάντως η γυναίκα του χωριού μας, στη συλλογική ζωή του χωριού. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να πω ότι είχαμε οργανώσει και στην ημέρα της γυναίκας, είχαμε οργανώσει μια εκδήλωση, αλλά θα σας πω ότι έχει ενδιαφέρον, αλλά ένα δυσάρεστο γεγονός ανέβαλε την εκδήλωση αυτή, πιθανόν να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο. Στο χωριό μας έχουμε σπάνια ξεχωριστά ονόματα και αυτά αποτελούν κομμάτι της τοπικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τα οποία θέλουμε να τα αναδείξουμε. Εμάς σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την ιδιαιτερότητα των ονομάτων, την ιστορία των ονομάτων, και έτσι η επόμενη κάπου εκδήλωση που θα κάνουμε θα είναι για τη γυναίκα, για τα ονόματα των γυναικών. Όμως ταυτόχρονα συγκεντρώνουμε παλιές φωτογραφίες νυφών, που δεν είναι μια νοσταλγική αναδρομή, ωραία η γιαγιά μου, ο παππούς μου σε αυτή τη φωτογραφία. Όχι, εμείς βλέπουμε την κάθε φωτογραφία ότι αφηγείται μια ιστορία. Που αυτή η ιστορία τι μας δείχνει. Μας δείχνει τις συνθήκες της εποχής, τις κοινωνικές, τις αντιλήψεις για τη γυναίκα, το γάμο, την οικογένεια, την αισθητική, το νηφικό, τι ήταν το νηφικό, από τι υλικά ήταν, αλλά και τις αξίες κάθε γενιάς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή μέσα από την ερμηνεία των εικόνων μπορούμε να διαβάσουμε αυτό που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, την κοινωνική ιστορία του Καταλαγαρίου.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και αυτός είναι και ο στόχος μας. Δηλαδή, αν με ρωτήσατε ποιο είναι το όραμα του συλλόγου, και τον πρώην και τον ίν, θα σας πω ότι ακριβώς το όραμα του συλλόγου είναι ότι οραματιζόμαστε την ανάδειξη της τοπικής μας ιστορίας, τη σύνδεση των μνημείων της περιοχής μας με την ευρύτερη περιοχή, αυτό που έκανε και ο κύριος Γιουσουφάκης.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, κυρία Παπαστεφανάκη, έχουμε μόλις 15 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία.
0: Δεσμεύομαι όμως να μιλήσουμε ξανά. Προσεχώς.
1: Θέλω να κρατούν ζακέτα, θέλω να κρατούν ζακέτα όσους ανέβουν πάνω στο λόφο, μιας και μιλάμε γι' αυτό. Και θέλω επίσης όσοι έρχονται από Ηράκλειο, επειδή το GPS, αν βάλουν το χάρτη, τους χάρτες της Google, θα τους δώσει το στίγμα Καστέλο Ντελ Κορνάρο, να ακολουθήσουν αυτό, αλλά κάποιες φορές τους πάει από χωματόδρομους, να τους περάσει μέσα από το Καταλαγάρι και να περάσουν έξω όσοι έρχονται από Ηράκλειο, από το ξενοδοχείο Καταλαγάρι Country Suite. Δηλαδή του Καταλαγαρίου. Να κρατάνε όμως ζακέτα, ίσως και κάποιο μαξιλεράκι, επειδή δεν θα έχουμε πολυτέλεια εκεί, θα έχουμε σε επαφή με τη φύση, με στο φεγγάρι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαστεφανάκη. Δυστυχώς έχω υπερβεί κατά 5 λεπτά το χρόνο. Θα μιλήσουμε ξανά. Είναι εξαιρετική εκδήλωση. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το παρόν. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Σας περιμένουμε. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, απορώ πως δεν με έκοψε ο Αντώνης. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, βεβαίως, στις 10 παρεμπιπτόντως. Σήμερα στο μικρόφωνο βρέθηκε εκτάκτος ο Γιάννης Λαψομανίκης. Στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μάνος Τσουρουνάκης. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μαρία Αρφανάκη, Μάνος Σουριάς στην ενημέρωση και βεβαίως κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Απολογούνται σήμερα ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής που κατηγορούνται για δωροληψία στα Χανιά. Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία, πάνω από 325.000 εκενώσεις. Άκαρπες για τέταρτη ημέρα οι έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη από την περιοχή της Νέας Χώρας των Χανίων. Αναστάτωση σε πτήση από Ηράκλειο προς Παρίσι, συνελήφθη 46χρονη μετά από επιθετική συμπεριφορά μέσα στο αεροσκάφος. Στο νοσοκομείο Σιτίας κατέληξαν δύο ανήλικα κορίτσια έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν.
15: Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
16: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
17: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται.
6: Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
15: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αναβολή στην τηλεδιάσκεψη για το τρένο στην Κρήτη λόγω κολλήματος του Υφυπουργού. Την Παρασκευή η νέα συνάντηση. 32χρονος Γερμανός συνελήφθη στη Χερσόνησο για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του. Στο νοσοκομείο Σιτίας κατέληξαν δύο ανήλικες έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. 57χρονος κυβερνήτης Κάφου συνελήφθη στο Ηράκλειο, έφυγε από το λιμάνι χωρίς άδεια απόπλου. Αναστάτωση σε πτήση από Ηράκλειο προς Παρίσι, συνελήφθη 46χρονη μετά από επιθετική συμπεριφορά μέσα στο αεροσκάφος. Νέα στρατηγική για το νερό στη Χερσόνησο, στο επίκεντρο η λειψιδρία, οι υποδομές και η κλιματική ανθεκτικότητα. Στο Ηράκλειο για τον Όφη, η Αϊτόρ και Δημήτρης Νικολάου, οι δύο ποδοσφαιριστές περνούν αυτή την ώρα ιατρικά τεστ και υπογράφουν στην κριτική ομάδα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
10: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ουχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 27 του Ιούλη, 9 λεπτά μετά τις 11. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, σε παραλία, σε διακοπές, όπου και να είστε, να είστε καλά, παρέα με το Κρέτα One 102,3. Έχει λίγο κινησούλα σε κάποια σημεία της πόλης, προσεκτικοί να είστε, γιατί δεν λείπουν τα τροχαία ατυχήματα από την Κρήτη, ούτε τα δυστυχήματα. Προσεκτικά, προσεκτικά, και να πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν επιποδός η τροχέα, πολλοί έλεγχοι στους δρόμους της πόλης, ειδή τις νυχτερινές ώρες, και πολύ καλά κάνουν, γιατί εντάξει, έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και έχουμε πει ότι αλκοόλ και τιμόνι δεν πάνε μαζί. Μαρία Ορφανάκη, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12. Θα ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, θα σχολιάσουμε, θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα και όπως ήδη ξέρετε, κόκκινο κουμπί, kretaone.gr, εκεί μας ακούτε, στο μπλε κουμπί μας βλέπετε. Αντώνη Σαπίνος, Μάνος Τσουρουνάκης μαζί μου στο στούντιο και σήμερα. Όσον αφορά την επικαιρότητα, να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στον Παντελή, στον Παντελεήμον, στην Παντελίτσα, στην Παντελίνα, μεγάλη γιορτή σήμερα. Και μετά από έτσι ένα χρόνο άνοιξε για λίγες ώρες το ιστορικό εκκλησάκι. Αναφέρομαι στην εκκλησία στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, που βρίσκεται μέσα στο εγκαταλελειμμένο Πανάνιο νοσοκομείο, με μεγάλη συμμετοχή των πιστών και με ιδιαίτερη κατάνοιξη ανήμερα της εορτής του Αγίου Παντελεήμονα. Μία περιοχή εκεί στο Λάκκο, στο Ηράκλειο, μέσα στα γκρεμίσματα, κόσμος, ηρακλειώτες που πήγαν να ανάψουν ένα κερί, να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου. Μία έτσι με μεγάλη συμμετοχή των πιστών που αναδεικνύει τη διατήρηση της ιστορίας αλλά και της παράδοσης στην πόλη του Ηρακλείου. Στο kretaone.gr μπορείτε να δείτε φωτογραφίες. Τώρα, κάνοντας μια ανασκόπηση, πάμε μαζί να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Το 1922 θεσπίζεται για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις στα σχολεία. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν 27 του Ιούλη του 1924 όταν έγινε η τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές, 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με τον οποίο τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Σαν σήμερα, το 1948, γεννιέται ο Παύλος Σιδηρόπουλος, δεν θέλει συστάσεις, ενώ σαν σήμερα, το 1992, έκλεισαν για πάντα, κατά την άποψή μου, τα αραιότερα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή η Τζένι Καρέζη. Αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σε σήμερα και πάμε λίγο να τρέξουμε στην επικαιρότητα. Πάμε να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα στο kretaone.gr. Χερσόνησος, συνελήφθη 32χρονος Γερμανός για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του. Χανιά, απολογούνται αυτή την ώρα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος για δωροληψία και ψευδείς γνωματεύσεις. Η υπόθεση αυτή που έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία και έχει σοκάρει έτσι τον κόσμο. Ανεβλήθηκε η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη για τρένο στην Κρήτη, νέα συνάντηση την ερχόμενη Παρασκευή. Ηράκλειο, επεισοδιακή πτήση για Παρίσι, 46χρονη συνελήφθη μέσα στο αεροσκάφος και Όφη με τη μορφή δανεισμού Νικολάου υπογράφει και πάει Ολλανδία. Αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα και οι σημαντικότερες ειδήσεις. Αν πάμε βέβαια πιο μακριά, ενώ βγούμε εκτός Ελλάδος, δυστυχώς μένονται οι μεγάλες φωτιές στην Ισπανία και στην Γαλλία. Οι φωτιές αυτές που έχουν οδηγήσει σε πάνω από 3.500 εκκαινώσεις, πάνω από 3.500 350.000 κόσμος έχει φύγει από τα σπίτια του, έχουν εκκαινωθεί εκεί οι περιοχές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις πάρα πολλές, αλλά δεν μπορούν να σβήσουν το πύρινο μέτωπο. Έχουν σηκώσει δυστυχώς τα χέρια ψηλά. Πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Πάνω λοιπόν από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένα γιγαντιαίο πύρινο νέφος έχει δημιουργηθεί στη Γαλλία και αναμένεται και από αύριο νέος καύσωνας, λέει, εκεί στις περιοχές με πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν θα βοηθήσει εκεί την κατάσταση. Τα σοβαρότερα πύρινα μέτωπα μένονται στη Ζιρόντ γύρω από τον Μπορντό, αλλά και στην κεντρική Ισπανία κοντά στην Μαδρίτη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, αλλά και ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Ισπανός πρωθυπουργός, αναμένεται να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές της Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από νέα πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και σε αυτές τις δύο χώρες. Είπαμε ότι ισχυροί οι καύσωνες που πλήττουν φέτος στην Ευρώπη. Ευτυχώς εδώ εμάς στην Ελλάδα δεν μας έχουν ακουμπήσει ιδιαίτερα. Είχαμε έτσι και λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες στο τέλος της περασμένης εβδομάδας. Νομίζω το καταλάβαμε όλοι εκεί Παρασκευή, Σάββατο, ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα. Όσον αφορά τώρα τα τερτύπια του καιρού, να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε βοριάδες μέχρι και 6 μποφόρ, θερμοκρασία ως 33 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Εντάξει, μια χαρά είναι αυτές οι θερμοκρασίες, νομίζω εγώ, για αυτή την εποχή. Δεν λείπουν και τα μελτέμια. Δυστυχώς έχουμε τους αέρδες, λέω δυστυχώς για τους ανθρώπους που αγαπούν τη θάλασσα ή απασχολούνται, για τους ψεράδες, για εσάς που έχετε αγάπη με το ψάρεμα, με τα σκάφη και ούτω καθεξής. Και πριν πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές και να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο, να σας πω ότι διαβάζω εδώ για τα μέτρα που θα έρθουν και θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τη φορολογία μέχρι και το στεγαστικό θα υπάρξει πακέτο στήριξης, τετραετές πακέτο στήριξης με μέτρα έως και 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Διαβάζω ρεπορτάζ της Καθημερινής. Αυτά θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Δεν τα διαβάζω αναλυτικά γιατί θα σας κουράσω. Ας κρατήσουμε αυτό, ότι έρχεται τετραετές πακέτο με μέτρα στήριξης ως 6 δισεκατομμύρια ευρώ και θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τη συνάντηση, όχι συνάντηση, τηλεδιάσκεψη που θα γινόταν σήμερα στη 1:30 το μεσημέρι για να ανοίξει εκ νέου μια κουβέντα για το μέσο σταθερής τροχιάς στο τρένο. Είχαμε πει να μιλήσουμε και νωρίτερα εδώ στο Κρατέων 102,3 μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ξυλούρης. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Μιχελάκη, τον Γραμματέα Πανελλήνου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Κύριε Μιχελάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Μία τηλεδιάσκεψη που περιμέναμε και λέγαμε ότι θα επικοινωνήσουμε για να μας πείτε από το μεσημέρι και μετά πώς πήγε, η οποία ωστόσο, κύριε Μιχελάκη, αναβλήθηκε.
1: Λίγα πρωί μας πήρε ένα τηλέφωνο ότι αναβάλλει την εκδήλωση αυτή η τηλεδιάσκεψη. Λόγω τότε ο κ. Υπουργός δεν μπορούσε, κάτι έτυχε και έπρεπε να φύγει από το γραφείο και δεν θα μπορούσε να ήταν μία ώρα εκεί. Mm-hmm. Ένα επίγον περιστατικό, δεν ξέρω ακριβώς τι, βασίλωση δεν μπορεί και αναβλήθηκε για την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή λοιπόν, την ερχόμενη στη 1 το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, χωρίς απρόπτου, ναι.
0: Ήταν μία τηλεδιάσκεψη που χωρίς απρόπτου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Ο στόχος, κύριε Μιχελάκη, είναι ποιος αυτής της τηλεδιάσκεψης, να έρθει ξανά στο προσκήνιο.
1: Ο στόχος είναι να έρθει αυτή η άποψή μας, τέλος πάντων, αν και νομίζω ότι έχει έρθει γενικότερα, πιο κοντά στον Πρωθυπουργό και να απασχολήσει το τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Αυτό που ζητάμε εμείς άμεσα είναι να μπει στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών η δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, από τη μία άκρη στην άλλη. Και βέβαια, εντάξει, προτεραιότητα εννοείται θα είναι από το Καστέλι μέχρι το Ηράκλειο λόγω του αεροδρομίου όταν κάποια στιγμή γίνει. Αυτό το βασικό. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν πολλά θέματα, μπορούμε να κουβεντιάσουμε το πώς μπορεί να γίνει η ανάπτυξη του μέσου αυτού, με μελέτες χάραξης και πολλά, αλλά το πρώτο είναι να μπει στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν είναι κάτι τραγικό που το ζητάμε, ξέρω εγώ, φέρει και να κάνει και να δείξει. Είναι σε εξέλιξη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, οπότε μπορείτε να εντάξει μέσα σε αυτό Δεν θέλει λεφτά, δεν θέλει τίποτα, θέλει πολιτική βούληση.
0: Ωστόσο, είναι μια διαδικασία, δεν εννοώ για την ένταξη, εννοώ για το έργο. Αν τελικά δούμε αυτό το έργο που συζητάμε πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Κρήτη, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι που θα γίνει από μια μέρα στην άλλη.
1: Κανείς δεν είπε ότι τα έργα, ειδικά τα μεγάλα έργα, γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Αλλά όσο λέμε ότι δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, δεν προχωράμε καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Ας ξεκινήσει από κάπου και θα δούμε πόσες μέρες θα χρειαστεί. Ούτως ή άλλως η ζωή θα το επιβάλλει, οι ανάγκες θα το επιβάλλουν και το πόσο γρήγορα θα τρέξει θα εξαρθεί από το πόσο γρήγορα οι ανάγκες αυτές επιβάλλουν να δημιουργηθεί αυτό το μέσο. Καταλάβατε.
0: Ναι. Νομίζω ότι περισσότερα θα έχουμε να πούμε μετά την Παρασκευή, αν και όλα πάνε καλά και γίνει τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, δεν σας αποδεσμεύω γιατί έχουμε να συζητήσουμε κι άλλα. Άκουγα τον συνάδελφο, το Γιάννη το Ραψομανίκη, νωρίς το πρωί και είναι και κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει όλοι, κύριε Μιχελάκη. Όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, ακόμα και σε απομακρυσμένες γειτονιές, ενώ όχι στο κέντρο του Ηρακλείου, ακόμα και στο στενό που μπορούμε να μένουμε, βλέπουμε πατίνια παρατημένα, βλέπουμε νεαρά άτομα πάνω σε πατίνια και μεγαλύτερες ηλικίες. Έχουμε βέβαια αλλαγές, ανακοινώθηκαν κιόλας, που απαγορεύεται η οδήγηση για άτομα κάτω των 17 ετών. Αρκεί αυτό?
1: Θεωρείτε δηλαδή εσείς ως πολίτης του Ηρακλείου ότι το μέγα πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Κρήτης γενικότερα, αν θέλετε, ή της σύγχρονης Ελλάδας είναι τα πατίνια?
0: Όχι, αλλά έχουν γίνει, κύριε Μιχελάκη, πολλά τροχαία ατυχήματα και έχουν γίνει και δυστυχήματα. Έχουν χάσει και άνθρωποι.
1: Πολύ περισσότερα από όσα γίνονται με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα συζητάγαμε, γιατί έχει αυξηθεί ο ρυθμός των νεκρών στους δρόμους της Κρήτης σε σχέση με το 25.
1: Άρα, εμπολής. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα και που εντοπίζεται χρόνια τώρα, είναι στα οδικά μέσα μεταφοράς, όπως είναι κυρίως τα αυτοκίνητα και οι μηχανές.
0: Mm-hmm.
1: Η κατάληψη του δημόσιου χώρου που είναι ο δρόμος είναι δημόσιος χώρος και είναι και δημόσιο αγαθός ο χρόνος. Και οι περισσότεροι δρόμοι, οι αμπόλοι, έχουν φτιαχτεί με λεφτά του ελληνικού λαού. Από το υστέρημά μας, έτσι, από τις, φορολογία, από τη φορολογία που μας συμβάλλουν κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν το δημόσιο χώρο τον έχουμε αφήσει, με δική μας σαφώς ευθύνη, έτσι, και όχι μόνο, και κυρίως των κυβερνήσεων, να τον έχουν τα αυτοκίνητα. Δηλαδή ό,τι γίνεται γίνεται το αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm.
1: Χιλιάδες, εκατομμύρια αυτοκίνητα είναι στην Ελλάδα σταματημένα δεξιά και αριστερά των δρόμων. Σαφώς δεν είναι περισσότερα από τα πατίνια. Έτσι. Άρα το πρόβλημά μας είναι τα αυτοκίνητα. Και για να δούμε κάτι ακόμα. Τα πατίνια κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα. Δεν κινδυνεύουν μόνα τους. Ούτε τα αυτοκίνητα κινδυνεύουν από τα πατίνια. Δεν πήγε δηλαδή κάποιο πατίνι να χτυπήσει ένα αυτοκίνητο για να προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει θάνατο. Είναι παράσταση των πατινιών. Α, η ευθύνη είναι αλλού και όχι στα πατίνια. Καταλάβατε. Και θέλω να πω το εξής, ότι η μικροκινητικότητα, mm-hmm. που σε αυτήν τη μικροκινητικότητα είναι και τα πατίνια, είναι αυτή που θα λύσει μεγάλα προβλήματα της κυκλοφορίας των πόλεων. Αλλιώς είναι κυκλοφορείς με ένα πατίνι το οποίο ούτε χώρο καταλαμβάνει ιδιαίτερο, ούτε κόστος ιδιαίτερο αγοράς έχει, ούτε κόστος ενεργειακό έχει, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει. Καταλάβετε.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει πολύ πιο όμορφη τη ζωή μας. Και μιλάμε για μικροκινητικότητα μέσα στις πόλεις, μέσα στα χωριά, για μικρές αποστάσεις. Δηλαδή αντί να πάρεις το αυτοκίνητο σου, παράδειγμα, από το Μασταμπά να κατέβεις στο Ηράκλειο που το βλέπουμε άμπολες φορές, κάνεις το πατίνι και πας. Γιατί να μην το κάνεις?
0: Είναι εκπαιδευμένος, όχι μόνο
1: ακριβώς
0: εμείς,
1: εκεί, ναι.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ίσως τη παιδεία εκπαίδευση τώρα για όλο αυτό που συζητάμε, που είναι
1: όχι
0: σχετικά καινούριο, έτσι, στη ζωή μας?
1: Ναι, δεν υπάρχει. Και ακριβώς εκεί επιμένουμε εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, ότι αντί να απαγορεύουμε και να καταργούμε κάποια πράγματα τα οποία κάνουν καλύτερη τη ζωή μας, λέμε ελάτε να εκπαιδευτούμε. Εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης είχαμε πει ότι ακόμα και τώρα να λαμβάνουμε δωρεάν να εκπαιδεύσουμε κάποιους χρήστες των οχημάτων αυτών για να γίνουν πιο καλοί χρήστες του δρόμου και πιο ασφαλείς να είναι.
0: Mm-hmm.
1: Έπρεπε λοιπόν να το εντάξουν αυτό σε μια γενικότερη εκπαίδευση και εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να δίδουμε δίπλωμα κινητικότητας. Τι σημαίνει δίπλωμα κινητικότητας? Να μάθουμε να κινούμαστε στους δρόμους πλέον, είτε ως πεζοί, είτε ως ποδηλάτες, είτε ως οδηγοί των πατινιών, είτε αυτοκίνητο κλπ. Κλπ. Έτσι, ένα ολιστικό, μια ολιστική ικανότητα να έχουμε για τη χρήση του δρόμου. Εάν λοιπόν το βάζανε εκεί, βεβαίως και θα είχαν αποτελέσματα. Βεβαίως θα ήταν καλύτερα. Έχουμε αυτό το διάστημα πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι έρχονται σε εμάς στις σχολές των οδηγών και λένε βγάλτε μας δίπλωμα 50αριού, 50 είναι η αλφαμή κατηγορία, η οποία μπορεί να οδηγεί αυτοκίνητο, μηχανή, μέχρι 50 κυβικά που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 40 με 50 και 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Δηλαδή τη διπλάσια ταχύτητα από ό,τι έχει το πατίνι. Καταλάβατε. Γιατί δεν μπορεί το παιδί μας να πάει διαφορετικά, δεν θα το σχολιάσω αν θα μπορεί ή όχι, αλλά λέει ότι δεν θα μπορεί να πάει ας πούμε στο σχολείο του, στο φροντιστήριό του, και επειδή το πατίνι δεν μας το επιτρέπει πλέον η πολιτεία, βγάλετε μας να πάρουμε 50. Άρα τι κάνεις, σπρώχνεις τον κόσμο, τον ανήλικο πάλι, γιατί τα παιδιά αυτά είναι 16 χρονών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τα σπρώχνεις να βγάλουν δίπλωμα για αυτή την κατηγορία, το αλφαμή, έτσι, και πας με τους να κινδυνεύουν περισσότερο το δρόμο από την ταχύτητα. Και έχουμε αποδείξει πάρα πολλές τόσα χρόνια ότι τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα είναι καθημερινοί παράγοντες ατυχημάτων στους δρόμους και θανάτων. Άρα δεν έκανες κάτι, ως πολιτεία δηλαδή.
0: Ναι. Λέτε λοιπόν ότι η μικροκινητικότητα δεν πρέπει να απορριφθεί, αλλά ουσιαστικά πρέπει να ενισχυθεί. Σωστή εκπαίδευση, κανόνες και υποδομές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πεζόδρομοι, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Και πεζόδρομο θέλουμε και ποδηλατόδρομο θέλουμε και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας θέλουμε. Και εν πάση περιπτώσει, γενικότερα θέλουμε λιγότερα, μα πολύ λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους από ό,τι έχουμε τώρα. Καταλάβατε. Και θέλουμε δρόμους που να ανήκουν στον κόσμο, να ανήκουν στους πολίτες και όχι στα αυτοκίνητα. Δηλαδή, θα μπορούσε παράδειγμα οι υπάρχοντες δρόμοι, αν είχαμε τα μισά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην πόλη μέσα, να έχουν μεγαλώσει τα πεζοδρόμια, να υπάρχει μικρότερο δόσομα, ίσα για να περνάνε τα, τα αυτοκίνητα. Διέλευση. Ο σκοπός είναι η διέλευση. Δεν είναι τέτοια καλά το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Καταχρηστικά γίνεται το πάρκινγκ. Επειδή βάλαμε τόσα αυτοκίνητα στη ζωή μας, δεν έχουμε να τα κάνουμε και τι κάνουμε, παίρνουμε μέρος του δημόσιου χώρου που είναι ο δρόμος. Και το κάνουμε υπάρχει.
0: Ναι. Ναι.
1: Τώρα... Αυτά όμως έχουν την αιτία τους, επιτρέψτε μου, έχουν την αιτία τους, γιατί το αυτοκίνητο φέρνει πάρα πολλά λεφτά πρώτα απ' όλα στο κράτος. Έτσι. Από άμεσους και έμεσους όρους. Είτε μέσα από κάψιμα, είτε μέσα από την αγορά, είτε μέσα από επισκευές, είτε μέσα από ανταλλακτικά, είτε μέσα από ελαστικά. Είναι ένα κύκλο μεγάλο. Έτσι. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή πεις ότι θα περιορίσει τα οχήματα, περιορίζει τα έσοδα του κράτους. Και όχι μόνο και όλων άλλων όσων ασχολούνται γύρω από το αυτοκίνητο. Είναι καθαρά λοιπόν οικονομικό το θέμα και όχι ανθρωπιστικό. Δεν έχει θέματα αξίας. Δηλαδή κάποια στιγμή βάζουμε άξιες κάτι να προστατεύσουμε τον κόσμο, να απαγορεύσουμε τα πατίνια. Μα θα σκοτώνουμε τα μάξι.
0: Ακούστε τώρα ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει, θεωρώ εγώ, είναι η προσωπική μου άποψη. Αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πολλοί τους έχει, για διάφορες έτσι παραβάσεις, έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα. Και τι έχει παρατηρηθεί τώρα, δική μου παρατήρηση είναι αυτή. Επειδή είναι αφαίρεση του διπλώματος σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι και ένα χρόνο, δεν θα αναλύσουμε τώρα το κώδικα, στρέφονται, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, θα τα πείτε εσείς, αυτά τα μηχανάκια που μπορείς να οδηγήσεις χωρίς δίπλωμα, με αποτέλεσμα τα δύο καταστήματα που γνωρίζω εγώ εδώ στην πόλη του Ηρακλείου που πολλούν τέτοια μηχανάκια να μην έχουν να δώσουν στον κόσμο, έχουν ξεπουλήσει.
1: Είδατε. Δεν είναι αυτά τα μηχανάκια, αυτά είναι ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Ηλεκτρικά, ναι, δεν γνωρίζω. Αυτά μέχρι πόσα χιλιόμετρα ποδήλατα πάνε, κύριε Μιχαλάκη?
1: Κανονικά πάνε 20-25 χιλιόμετρα, δεν πάνε παραπάνω κανονικά. Τώρα, να τα πειράξει, μπορεί να πάει και 125.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, παρατηρείτε αυτό. Δεν έχω δίπλωμα, μου έχει αφαιρεθεί γιατί έχω παραβιάσει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και πηγαίνω και παίρνω αυτό το οποίο δεν θέλει δίπλωμα.
1: Εάν τώρα εδώ βάζαμε κάτι άλλο, τι, να υπάρχει δημόσια συγκοινωνία, να εξυπηρετεί τους πάντες. Δηλαδή, θα σας πω το πολύ απλό. Εάν αύριο πείτε, εγώ θα πάω μια βόλτα να κάνω διακοπές, παράδειγμα, πού να σας πω, στην Ιταλία, πάω στη Γερμανία. Δεν θα πάρετε αμάξι. Δεν θα πάρετε αμάξι. Γιατί? Όχι αν νοικιάσετε εκεί. Δεν χρειάζεται. Θα πάτε με το αεροπλάνο, θα πάτε από εδώ με τη Γερμανία, θα πάρετε μετά το τρένο που σας πάει παντού, όπου θέλετε. Θα πάρετε το λεωφορείο που είναι στην ώρα του, το αστικό. Θα περπατήσετε. Έχει δρόμο να περπατήσετε. Άρα δεν χρειάζεται καν αυτοκίνητο.
0: Λέτε...
1: Γιατί λοιπόν εδώ επιλέγουμε να πάρουμε το μηχανάκι ή το ηλεκτρικό ποδήλατο? Δηλαδή είμαστε τόσο εξαρτημένοι? Όχι, δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε αλλιώς. Πέστε μου πώς θα κατέβετε από τη φορτέτσα. Πέστε μου πώς θα κατέβετε από τα διλινά.
2: πέστε μου πώς θα κατέβετε από τις Μεσαμπελιές. Πώς θα κατέβετε από το Μαραθίτη.
0: Ενίσχυση λοιπόν της συγκοινωνίας λέτε.
2: Της δημόσιας μεταφοράς. Της δημόσιας μεταφοράς που σαφώς είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ένα από αυτό που συζητάμε είναι και τα μέσα σταθερής τροχιάς. Mm-hmm. Ένα μετρό. Δηλαδή έχετε δει φαντάζομαι και έχετε ζήσει αυτή την κατάσταση πώς να πάτε στο πανεπιστήμιο. Είτε είσαι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Είχαμε και τροχαίο ατύχημα προχθές. Έτσι. Και δεν ξέρω αν η κοπέλα αυτή σε ποια κατάσταση θα είναι ακόμα και πόσο θα κρατήσει η νοσηλεία της. Μακάρι να
0: πάνε όλα καλά.
2: Πάνε όλα καλά. Έτσι. Αλλά ένα κορίτσι τραυματίσει γιατί ήταν στο δρόμο. Προσέξτε, στο δρόμο. Σε ένα χώρο που τι συχνάζει, φοιτητές συχνάζουν, επιστήμονες συχνάζουν.
0: Βέβαια.
2: Καταλάβατε.
0: Εργαζόμενοι.
2: Λοιπόν, εργαζόμενοι και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους προστατεύσουμε. Γιατί δεν έχουμε δημόσια συγκοινωνία. Αυτό είναι όλο. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν αντί να σταθούμε στο να καταργήσουμε και να παγορεύσουμε τα πατίνια, τα ποδήλατα, δεν ξέρω πια. Βλέπετε ποδήλατα να κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν κυκλοφορούν. Όχι δεν έχουν ποδήλατα, έχουν πάρα πολλά ποδήλατα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορήσουν στους δρόμους τα ποδήλατα. Με αυτή την κατάσταση που έχουμε. Mm. Δεν έχουμε δρόμους. Καταλάβατε. Άρα επομένως πρέπει συνολικά να δούμε την κινητικότητα. Να σχεδιάσουμε ξανά την κινητικότητα. Σε όλο το μήκος, σε όλο το εύρος, εντός πόλεων και εκτός πόλεων, και τότε θα δείτε ότι θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα αυτά, είτε μικροκινητικότητα, σποδήλατα, πώς θα λένε, πατίνια και άλλα μικρά οχήματα, είτε και μεγαλύτερα στο χώρο τους, στην ώρα τους, στον τόπο τους.
0: Αυτά τα ρωτάει μια ακροάτρια, αυτά που σας είπα εγώ, που τα μοτοποδήλατα, δεν ξέρω πώς λέγονται, που τα οδηγούμε χωρίς δίπλωμα. Μπορεί και ένας ανήλικος, κύριε Μιχαλάκη, να το οδηγήσει αυτό, δηλαδή μπορεί να πάει και να το αγοράσει.
2: Βάσει της νομοθεσίας δεν απαγορεύεται.
0: Βάσει της νομοθεσίας δεν απαγορεύεται. Ωστόσο, εσείς, και κλείνουμε με αυτό, συμφωνείτε στην νομοθεσία τώρα που βγαίνει πολύ, απαγορεύεται η οδήγηση των πατινών
2: κάτω των 17. Ναι, δεν συμφωνούμε με τις απαγορεύσεις.
0: Mm-hmm.
2: Όχι, εμείς δεν συμφωνούμε με τις απαγορεύσεις. Και σας είπα γιατί την ίδια ώρα που απαγορεύεις να έχει πατίνι, την ίδια ώρα το επιτρέπεις να έχει μηχανάκι με δίπλωμα, νόμιμα, κανονικά.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε. Mm-hmm. Δεν μπορεί λοιπόν στο ίδιο παιδί που είναι 16 χρονών. Ε,
0: το απαγορεύει το πατίνι και το επιτρέπει στο μηχανάκι.
2: Το καταλάβατε. Άρα επομένως υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση που είναι η γελιότητα. Δεν είναι κάτι σοβαρό σε αυτό.
0: Ναι, αλλά φανταστείτε όμως ότι έχουμε δει και 12χρονους και 13χρονους και 14χρονους να οδηγούν πατίνι.
2: Και στα αυτοκίνητα τους έχουν δει αυτούς και τους βλέπουμε καθημερινά. Και στα μηχανάκια τους έχουν δει αυτούς. Εκεί είναι λοιπόν ένα θέμα γενικότερης προσέγγισης της κυκλοφορίας και γενικότερης παιδείας το πώς. Αισθανόμαστε, είπαμε και προηγούμενος το είπαμε, την κυκλοφορία, την κινητικότητα. Καταλάβατε, είναι πολλά πολλά αυτά τα πράγματα που πρέπει να τα δούμε στο σύνολό τους και όχι με ένα νόμο απαγορεύω αυτό, απαγορεύω το άλλο.
0: Και ένα βασικό είναι και κατά πόσο είτε ένα παιδί, ένας έφηβος είναι στο πατίνι, είτε στο μοτοποδήλατο, πρέπει να γνωρίζει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να είναι πάνω σε ένα πατίνι ή σε ένα μοτοποδήλατο και να μην γνωρίζει τη σήμανση και την οδική σύμβαση.
2: Άρα το πρώτο που λέμε που είναι εκπαίδευση. Αυτό που λέμε, δηλαδή. Εκπαίδευση και δίπλωμα κινητικότητας. Που να ξέρεις ακόμα και ως πεζός πώς πρέπει να πας. Υπάρχουν υποχρεώσεις των πεζών παράδειγμα. Ποιοι το γνωρίζουν. Μόνο όσοι κάνουν μαθήματα αυτοκινήτου ή μηχανή, ξέρω εγώ, στις σχολές, που τους τα λέμε εκεί πέρα που πρέπει να γνωρίζουν τον κώδικα. Μόνο αυτοί. Ποιος άλλος δεν το ξέρει.
0: Κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Θα τα πούμε προς το τέλος της εβδομάδας που θα έχουμε νέα και από την Αθήνα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Χαρά, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11.30. Κρατάω 102,3. Καλημέρα σε όλους. Εσάς που ξυπνήσατε λίγο πιο αργά, σε εσάς που είστε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, να προσέχετε. Παρέα με Κρατάω 102,3. Μαρία Ορφανάκη μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Και δεν είμαι μόνη μου. Έχω παρέα στο στούντιο. Είναι μαζί μας η κυρία Τζίνα Αποστολάκη, υπεύθυνη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Καλημέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Πολλά είναι τα θέματα που έτσι έχουμε βάλει στην ατζέντα για να συζητήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω με το εξής. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες, και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Θεωρείτε ότι το ευρώκοινό το συμμερίζεται αυτό, νιώθει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δική μου καθημερινότητα επηρεάζεται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά αυτό που λέμε συχνά και ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε εμείς. Δεν είναι κάτι έξω από εμάς, δεν είναι κάτι μακριά στις Βρυξέλλες, αλλά έτσι πολλές φορές βγαίνει. Ουσιαστικά όλη η καθημερινότητά μας, από την ώρα που θα ξυπνήσουμε μέχρι την ώρα που θα επιστρέψουμε σπίτι, από τις δουλειές μας, από το οτιδήποτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσα στη ζωή μας. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ από το, αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα του νερού, του πόσιμου νερού, καθορίζεται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Αν σκεφτούμε ότι τα πλαστικά μιας χρήσης έχουν απαγορευτεί, ακόμα και το καπάκι μας ενοχλεί πάρα πολύ που πλέον είναι κολλημένο στο μπουκάλι, και αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μεγαλύτερη και όσο δυνατή μεγαλύτερη ανακύκλωση των πλαστικών, μέχρι και το πώς μπορούμε όταν ταξιδεύουμε να έχουμε τα δικά μας δικαιώματα και να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να διεκδικήσουμε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακούει τους πολίτες και έχει βρει τρόπους για να μπορέσει να τους φέρει πιο κοντά στην διαμόρφωση των πολιτικών.
0: Αυτό τώρα θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ήθελα να το αντιστρέψω. Αν ο πολίτης έχει την αίσθηση και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί, και ποια είναι η διαδικασία?
1: Μπορεί. Έχουμε διάφορες διαδικασίες. Αυτή η οποία τρέχει, για παράδειγμα, τώρα είναι η πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να προτείνει νομοθεσία πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία, ρωτάει τους πολίτες. Και το κάνει αυτό με δύο τρόπους. Αρχικά έχει αυτό που λέγεται δημόσια διαβούλευση, δηλαδή ό,τι σχέδιο νόμου εκείνη νομίζω ότι είναι σωστό, το θέτει, το αναρτά ουσιαστικά στο

0: μεταξύ τους για αυτό το κείμενο το οποίο προτείνει η Επιτροπή για να γίνει νομοθεσία.
1: Πώς γίνεται αυτή η επιλογή τυχαία?
0: Ναι, εντελώς τυχαία.
1: Δηλαδή, μπορεί εγώ να ξυπνήσω ένα πρωί και να έχω ένα email?
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ένα τηλέφωνο να σας πάρει μια εταιρεία και να σας πει ότι έχετε επιλεγεί, εάν σας ενδιαφέρει να πάτε στη διαδικασία αυτή τη συζήτηση.
1: Τι λέτε, εγώ αυτό δεν το γνώριζα.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο έχει ξεκινήσει τώρα τουλάχιστον τις δύο τελευταίες προγραμματικές περιόδους. Έγινε πάρα πολύ έντονο το 2021 με την διαδικασία για το... Κλήθηκαν οι πολίτες να... πώς θέλει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Είδαμε ότι αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά, οπότε ξεκινήσαμε πλέον, πέρα από τη δημόσια διαβούλευση, την βάζουμε στο site το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τώρα ρωτάμε απευθείας στους πολίτες τι πιστεύουν γι' αυτό.
1: Και αυτό με τι συχνότητα γίνεται, κυρία Αποστολάκη?
0: Πλέον γίνεται περίπου κάθε 3 με 6 μήνες. Mm-hmm. Αλλάζουν οι θεματικές, δηλαδή η προηγούμενη θεματική ήταν η ετοιμότητα και περιλάμβανε την πολιτική προστασία, θέματα ετοιμότητας σε πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα. Και τώρα έχουμε την δημοκρατική ανθεκτικότητα. Τέλειωσε μία διαβούλευση, πάμε στην επόμενη. Οπότε βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως νοιάζεται για το τι πιστεύουν οι πολίτες. Τώρα θα μου πείτε, στο τόσα εκατομμύρια που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε 100 άτομα, ναι, δεν είναι. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Παρ' όλα αυτά, είναι μια διαδικασία εκδημοκρατισμού των ευρωπαϊκών θεσμών. Κάτι το οποίο οι πολίτες, αν δούμε τα ευρωβαρόμετρα διαχρονικά, πάντα το θέλανε. Γιατί πολλές φορές νιώθουμε αυτό, ότι ξαφνικά μας έρχεται μια πολιτική από Βρυξέλλες, πρέπει να την εφαρμόσουμε, δεν ξέρουμε τι είναι, γιατί να το κάνουμε. Ενδεχομένως νιώθουμε ότι μας επηρεάζει, μας περιορίζει στην καθημερινότητά μας. Τώρα πλέον έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε και γι' αυτό.
1: Έχουν, δεν ξέρω, υπάρχει, αυτά δημοσιοποιούνται, δηλαδή έχουμε εικόνα να έχουν συμμετάσχει Έλληνες σε αυτή τη διαδικασία?
0: Βεβαίως. Στην προηγούμενη διαδικασία, που ήταν για την πολιτική προστασία, είχαν συμμετάσχει, νομίζω, 2 άτομα από Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό τώρα προσπαθούν να το κάνουν και πιο πολύ, δηλαδή βάσει του πληθυσμού, να είναι από όλες τις χώρες, να έχουμε διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής αντιπροσώπευσης. Οπότε σίγουρα όμως 1 με 2 άτομα από Ελλάδα σίγουρα θα επιλεγούν.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε φορά.
1: Αναφερθήκατε πριν σε κάτι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο και δεν ξέρω κατά πόσο οι πολίτες είμαστε ενημερωμένοι. Αναφερθήκατε στις μεταφορές και δεν ξέρω αν γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας οι πολίτες. Τα δικαιώματά μας δεν ξέρω. Δικαιούμαστε, για παράδειγμα, αποζημίωση όταν υπάρξει καθυστέρηση, όταν χάσουμε μία πτήση, όταν ακυρωθεί, ή δεν ξέρω σε κάποια άλλη περίπτωση που μπορεί να έχει να κάνει με διαμονή σε κάποιο ξενοδοχείο. Δεν γνωρίζω.
0: Σωστά. Έχουν θεσμοθετηθεί τα δικαιώματα των πολιτών όταν είναι επιβάτες, είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι πλοίο, είτε τρένο, έχουμε κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα. Εννοείται πως έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε αποζημίωση. Ανεξάρτητα αν η αεροπορική εταιρεία μας δώσει δωρεάν εισιτήριο ή μας κλείσει την επόμενη πτήση, καταρχάς είναι υποχρεωμένη. Αν χάσουμε την πτήση μας, για παράδειγμα, δίνουμε ένα παράδειγμα. Αν χάσουμε την πτήση μας γιατί έχει καθυστέρηση πάνω από 2 ώρες με επαιτειότητα της εταιρείας, έχουμε ακούσει πολλές φορές το καθυστερημένη άφηξη αεροσκάφους. Ναι, αυτό είναι επιτεότητα της εταιρείας. Οπότε, συνήθως η εταιρεία μας βάζει στην επόμενη πτήση που είναι διαθέσιμη. Αυτό είναι υποχρεωμένη να το κάνει, δεν μας κάνει χάρη. Και αν μας δώσει δωρεάν εισιτήριο, αυτό είναι στην ευχέρεια τη δική της. Εμείς μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση και να ζητήσουμε αποζημίωση, γιατί είχαμε καθυστέρηση πάνω από 2 ώρες.
1: Αίτηση πού, στην εταιρεία?
0: Ναι. Κατευθείαν. Είναι υποχρεωμένες όλες οι αεροπορικές, οι οποίες είτε είναι η έδρα τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά αεροδρόμια, δηλαδή και εταιρείες οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Delta π.χ. Είναι υποχρεωμένες όταν μπαίνουν μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο να προσαρμόζονται και να μπορέσουμε να ασκούμε εμείς τα δικαιώματά μας. Οπότε κάνουμε την αίτηση στην εταιρεία και περιμένουμε να μας απαντήσει, γιατί είναι υποχρεωμένη να μας αποζημιώσει. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του πλοίου και στην περίπτωση του τρένου. Έχουμε επίσης πολύ σημαντικές είναι και τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν μειωμένη κινητικότητα. Δεν μπορεί κανείς να τους απαρνηθεί τις υπηρεσίες για να μεταφερθούν από το αεροδρόμιο στο αεροπλάνο. Mm-hmm. Και πλέον έχουμε μια καινούρια νομοθεσία που επιτρέπει και στους συνοδούς να κάθονται δίπλα τους χωρίς επιπλέον χρέωση στις θέσεις.
1: Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
0: Ακριβώς, γιατί εντάξει, κάποιες φορές υπάρχει μια

0: Αυτοί οι άνθρωποι είναι αόρατοι ουσιαστικά. Και δεν πρέπει να, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όλοι έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μια ίση μεταχείριση απέναντι στο να ταξιδεύουμε.
1: Λυπηρό θα πω εγώ τώρα, εν έτη 2026, να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι με προβλήματα ίσως όρασης, κινητικότητας, δεν ξέρετε, ότι είναι αόρατοι.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή... Και σκεφτείτε ότι αυτό έγινε πολύ πρόσφατα. Ήταν το προηγούμενο μήνα που πέρασε συγκεκριμένα το ότι οι συνοδοί θα πρέπει να κάθονται δίπλα χωρίς χρέωση. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό τώρα λίγο... Έτσι είναι στα όρια της ανθρωπιάς πια.
1: Ναι.
0: Πέρα από το ότι εννοείται πως έχουμε τα δικαιώματά μας και τα διεκδικούμε. Και ένα πολύ σημαντικό δικαίωμα για όσους ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συνήθως δεν το ξεχνάμε ή το προσπερνάμε, αλλά αν ομιγέννητο ταξιδέψουμε σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάθουμε κάτι, με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης μπορούμε να πάμε στο νοσοκομείο χωρίς να χρεωθούμε τίποτα επιπλέον.
1: Με βλέπετε τώρα που κουνάω και δεν ξέρω γιατί θυμάμαι κάτι ταξίδια στο εξωτερικό που δυστυχώς είχα ένα ατύχημα και χρειάστηκε νοσηλευτό. Δεν θα το πω τώρα, ναι, τι βέβαια έχει πολλά χρόνια, 2009 αν δεν κάνω λάθος ή 2008, για ακτινογραφίες στο νοσοκομείο είχα πληρώσει 350 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Ναι, δεν λέω για τα υπόλοιπα.
0: Ενώ τώρα με μία απλή αίτηση, αν γκουγκλάρει κάποιος Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, είναι μέσω του ΕΦΚΑ, μία απλή αίτηση online είναι. Μέσα σε μία εβδομάδα έρχεται η κάρτα σπίτι. Την έχουμε μαζί μας, ισχύει για 6 μήνες. Ό,τι συμβεί, πάμε στα δημόσια νοσοκομεία χωρίς να πληρώσουμε τίποτα. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Αν σκεφτούμε λίγο το πώς ήταν η κατάσταση πριν 30 χρόνια. Χρειαζόμασταν βίζα, διαβατήρια, δεν μπορούσαμε να πάρουμε πολλά χρήματα μαζί μας. Πρέπει να κάνουμε συνάλλαγμα. Αν παθαίναμε κάτι, όλα από την τσέπη μας. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολες οι μετακινήσεις και το θεωρούμε λίγο δεδομένο. Αυτό είναι μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ένα ας πούμε, κακό ότι ξεχνάμε τις διεκδικήσεις που έχουμε πετύχει μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ευρωπαϊκό.
1: Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει, αν κάτι θέλετε να προσθέσετε σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε για τα δικαιώματα των πολιτών στις μεταφορές.
0: Ναι, θα ήθελα να πω ότι μπορούμε εύκολα να γκουγκλάρουμε η Ευρώπη μου. Εκεί θα βρούμε όλα τα δικαιώματά μας, πέρα από τα ταξιδιωτικά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πολύ πάνω στην ατζέντα όλων μας, γιατί θα πάμε με διακοπές ή επιστρέφουμε από διακοπές. Όλα τα δικαιώματα που έχουμε σαν καταναλωτές, γιατί και αυτό είναι μια υπηρεσία την οποία καταναλώνουμε. Είναι σημαντικό να τα ξέρουμε αυτά και πιο σημαντικό που μας λέει αυτή η ιστοσελίδα είναι τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση και πού πρέπει να απευθυνθούμε σε περίπτωση που τα δικά μας δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά από οποιαδήποτε εταιρεία. Και από το δημόσιο και από αυτό. Οπότε ξέρουμε πού πρέπει να απευθυνθούμε για να τα διεκδικήσουμε.
1: Η Ευρώπη μου λοιπόν.
0: Ακριβώς,
1: εκεί μπορούν να μπουν όσοι μας ακούν και να ενημερωθούν. Πάμε σε ένα άλλο, γιατί βλέπω την ώρα και περνάει, πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και τον διαδίκτυο. Έχουμε εκεί κάποιες εξελίξεις. Ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τι γίνεται με αυτό?
0: Σωστά, εδώ και αρκετό καιρό το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θυμίσω ότι εδώ μιλάμε για τους υπουργούς των κρατών μελών, των 27, και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ουσιαστικά συζητάνε, προσπαθούν να βρουν μια κοινή κατεύθυνση για το τι συμβαίνει με την παραγωγή σεξουαλικού περιεχομένου που είναι παιδιά μέσα και ποιος μπορεί να καταγγείλει. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται συζήτηση είναι να αρθούν σε ένα βαθμό η προστασία των δικαιωμάτων στην προσωπική ζωή, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν, οποιοδήποτε πολίτης εθελοντικά, αν δει κάτι να μπορεί να το καταγγείλει και να το καταγράψει. Αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο προσπαθεί να βρει ένα κοινό πάτημα με το Συμβούλιο. Είναι πολύ δύσκολο, κυρίως γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πάρα πολύ ψηλά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχουμε την ψηφιακή πράξη που ουσιαστικά μας προστατεύει από τις καταχρήσεις που μπορούν να έχουμε, υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πώς χρησιμοποιούν τα δεδομένα μας. Οπότε εδώ έχουμε μια πολύ λεπτή γραμμή για το τι θα κάνουμε. Οι περισσότεροι, με οριακή πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύουν ότι το δικαίωμα στην προσωπικότητα έχει όρια. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι σαν ανθρώπινο δικαίωμα έγκυται, το όριο είναι στο έχεις ένα συγκεκριμένο δικαίωμα, αλλά μέχρι εκεί που δεν βλάπτεις κάποιον άλλον. Οπότε από την ώρα που θα βλάπεις κάποιον άλλον, ειδικά κάποιον ο οποίος είναι σε μια τόσο ευάλωτη κατάσταση όπως είναι τα παιδιά, χρειάζεται προστασία. Αυτή είναι η λογική πίσω από αυτό. Απ' την άλλη, μπορεί να ανοίξουμε ένα μικρό παραθυράκι, να αρχίζουμε να έχουμε περισσότερους περιορισμούς στο δικαίωμα της ελευθερίας της προσωπικότητας. Εκεί έγκυται ο αντίλογος ουσιαστικά. Αλλά τώρα οριακά έχουμε την. Ότι εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο οδηγία για το e-privacy, έτσι λέγεται αυτή η πρωτοβουλία. Ουσιαστικά οι πολίτες εθελοντικά να αστυνομεύουν το διαδίκτυο για περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Όμως αυτή η οριακή συμφωνία δεν αρκεί για να προχωρήσουμε σε νομοθεσία, οπότε γύρισε πάλι πίσω στο Συμβούλιο για να συζητηθεί περαιτέρω. Mm.
1: Άρα για να δω, να έχω καταλάβει καλά, για να καταλάβουν και οι ακροατές, αν εγώ δω κάτι στο διαδίκτυο που μου κινήσει το ενδιαφέρον αρνητικά, που αφορά σε έκθεση ανηλίκου, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, να μπορώ να καταγγείλω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω, σε κάποια ιστοσελίδα, σε κάποιο δεν ξέρω πού.
0: Στην αστυνομία.
1: Στην αστυνομία,
0: ναι. Ναι.
1: Να μπορώ να καταγγείλω και ουσιαστικά να αναφέρω τι είδα και που είδα και ούτω καθεξής.
0: Ακριβώς, ειδικά αν μιλάμε για προσωπικά προφίλ. Οι ιστοσελίδες που θέλουν, πρέπει να μπούμε με subscription, με εγγραφή. Mm-hmm. Εκεί να μπορούμε άμεσα να μπορέσουμε να έχουμε αντίδραση. Γιατί τον γραφόμαστε κάπου, δεχόμαστε και κάποιους όρους προσωπικής και χεμήθειας ουσιαστικά. Εκεί πρέπει να τους παραβιάσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει το οποίο είναι παράνομο και βλάπτει τα παιδιά. Mm. Αυτό είναι. Νομίζω ότι η γενική εικόνα είναι ότι η συζήτηση θα προχωρήσει, αλλά θα καταλήξουμε σε μια τέτοια νομοθεσία για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Απλά εδώ έχουμε κυρίως το δίπολο, ουσιαστικά, το ερώτημα πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλες αυτές οι νέες πλατφόρμες επανακαθορίζουν το τι σημαίνει να έχουμε δικαίωμα στην προσωπική ζωή και πώς αυτό ουσιαστικά μεταφράζεται στο μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ναι μεν, αλλά υπάρχουν κάποιες ευάλωτες ομάδες στον πληθυσμό τις οποίες πρέπει να προσέξουμε και κάπως πρέπει να υπερβούμε την νομοθεσία που έχουμε.
1: Και η αλήθεια είναι τώρα με όλες αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκολία στο πόσο γρήγορα, πώς θα το πω τώρα, μεταδίδεται, δεν ξέρω πώς να πω, η πληροφορία, είτε αυτό είναι ένα μήνυμα, είτε αυτό είναι μια φωτογραφία. Είναι ραγδαίο νομίζω αυτό, η ταχύτητα με την οποία γίνεται αυτή.
0: Είναι πάρα πολύ. Έχουμε πλατφόρμες στις οποίες το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο για 24 ώρες. Mm-hmm. Και μετά, αν δεν το πιάσει κάποιος εκείνη την ώρα, είτε αυτό λέγεται δίωξη, είτε οποιοδήποτε, δεν μπορείς να αποδείξεις ότι έγινε ποτέ. Αν καταγράψεις αυτό το περιεχόμενο, μπορεί να σου πει ο άλλος, παραβίασες την προσωπικότητά μου, την προσωπική μου ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να εντοπίσουμε οποιαδήποτε παραβίαση της προσωπικότητάς μας γίνεται μέσα στο διαδίκτυο πλέον. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί με διάφορες νομοθεσίες, η οποία έχει περάσει, όπως είναι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Βάζει διάφορα θέματα εκεί, αλλά ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα είναι ότι λέει σε όλες τις πλατφόρμες ότι πρέπει να ενημερώνετε ξεκάθαρα τους πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν, ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιηθούν εκεί και αν συμφωνείτε στο να πουληθούν είτε να δοθούν σε κάποιους τρίτους. Οπότε. Εδώ έχουμε και το θέμα της ευαλωτότητας ορισμένων ατόμων, οι οποίοι δεν μπορούν να πουν ναι ή όχι ξεκάθαρα. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν, είτε είναι σε θέση να αντιληφθούν το μέγεθος, το πώς μπορούν αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν έτσι. Και συνήθως στις βάρους τους επίσης. Έτσι.
1: Κυρία Πεζολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με
0: εγώ
1: χαρά
0: ευχαριστώ.
1: Έτσι να, όταν έχουμε νεότερα να μας ενημερώσετε, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Και νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε μπει σε έναν νέο κόσμο, δυστυχώς ή ευτυχώς, που έχει να κάνει με το διαδίκτυο και την τεχνολογία και νομίζω ότι θα έρθει μια σειρά από τέτοιες.
0: Ναι, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί όχι να περιορίσει τη χρήση των μέσων αυτών, απλά να βάλει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο που να προστατεύει τους πολίτες που το χρησιμοποιούν.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι και η μεγάλη αντίθεση, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην ελευθερία αυτών των πλατφορμών αποτελεί και ένα εμπόδιο σε αυτές. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει πρώτα να μπαίνει ο άνθρωπος και η προστασία των δικαιωμάτων του.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Έρχεται η Αριάδνη Κοπηδάκη με τίτλους ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη, όχι στις 11, αλλά στις 8 το πρωί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται η απολογία του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου για δωροληψία και ψευδείς γνωματεύσεις. Αναβολή στην τηλεδιάσκεψη για το τρένο στην Κρήτη λόγω κολλήματος του Υφυπουργού. Την Παρασκευή η νέα συνάντηση. 32χρονος Γερμανός συνελήφθη στη Χερσόνησο για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του. Στο νοσοκομείο Σιτίας κατέληξαν δύο ανήλικα κορίτσια έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. 57χρονος κυβερνήτης Κάφου συνελήφθη στο Ηράκλειο, έφυγε από το λιμάνι χωρίς άδεια απόπλου. Αναστάτωση σε πτήση από Ηράκλειο προς Παρίσι, συνελήφθη 46χρονη μετά από επιθετική συμπεριφορά μέσα στο αεροσκάφος. Στο Ηράκλειο για τον Όφη, Αϊτόρ και Δημήτρης Νικολάου, οι δύο ποδοσφαιριστές περνούν αυτή την ώρα ιατρικά τεστ και υπογράφουν στην κριτική ομάδα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι τίτλοι ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στον ανακριτή, ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής που κατηγορούνται για δωροληψία. Στο μικροσκόπιο, συνομιλίες, εκθέσεις και καταγγελίες για το δίκτυο διασυνδέσεων. Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του δίχρονου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά. Παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Στο νοσοκομείο Σιτίας, μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δύο ανήλικα κορίτσια. Ανοίγει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Απαλλαγείται ο 28χρονο φερόμενος δράστης της τυγερής δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου, 17 θέματα στην ατζέντα. Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Σιάτλ, ανάμεσά τους και δίχρονο παιδί. Γενικά έθρος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Κρέτα One 102,3 σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
13: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
14: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
15: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου 2026, η τελευταία εβδομάδα της δικής μας αγωνιστικής σεζόν, της δικής μας αγωνιστικής χρονιάς. Θα κλείσουμε λοιπόν και εμείς τις αγωνιστικές μας υποχρεώσεις και θα φύγουμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Θα είμαστε μαζί καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή και μετά θα τα πούμε και πάλι όταν θα έχουν αρχίσει να φουντώνουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, κυρίως στο ποδόσφαιρο, γιατί το μπάσκετ θα καθυστερήσει ακόμα λίγο. Και το λέω αυτό γιατί αυτές είναι οι αναμετρήσεις που ενδιαφέρουν, οι επίσημες, τα επίσημα παιχνίδια. Και όφι, για να το βάλουμε και σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, θα έχει πολλά σημαντικά καθοριστικά κρίσιμα, ένα σωρό χαρακτηρισμούς μπορούμε να δώσουμε, επίσημα παιχνίδια την φετινή αγωνιστική χρονιά. Για να πάει στα οποία παιχνίδια θα πρέπει να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και μια προετοιμασία είναι σωστή, είναι κατάλληλη όταν εντοπίζονται οι αδυναμίες, εντοπίζονται τα προβλήματα και διορθώνονται. Και το λέω αυτό γιατί σαν συνέχεια μάλλον αυτού που τονίζα την Παρασκευή για το ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει υπέρμετρος ενθουσιασμός σε περίπτωση καλής εμφάνισης και εντυπωσιακής νίκης στο πρώτο φιλικό, όπως δεν πρέπει να υπάρξει το αντίθετο σε περίπτωση ήττας. Μια ήττα η οποία ήρθε στο πρώτο φιλικό με τους Go Ahead Eagles, 4-0 η ήττα για την κριτική ομάδα. Παιχνίδι για το οποίο θα πούμε πολλά περισσότερα σε λίγα λεπτά. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Και όλοι εσείς που μας ακούτε μπορείτε και σήμερα μέσα από το creta1.gr. Πάνω δεξιά έχετε δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη, είτε να μας ακούτε είτε να μας βλέπετε ζωντανά. Και από τις δύο μπορείτε από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Μια εβδομάδα που ξεκινά και ακολουθεί ενός Σαββατοκύριακου που, εντάξει, για εμάς εδώ και την τοπική επικαιρότητα, στο επίκεντρο ήταν το φιλικό παιχνίδι του Σαββάτου για τον Όφη, το πρώτο φετινό, η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση για την νέα χρονιά, όμως σε πανελλήνιο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο το ενδιαφέρον και η είδηση έρχεται από την εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης. Και αν η εθνική μας ομάδα του μπάσκετ είναι η επίσημη αγαπημένη, η εθνική ομάδα της υδατοσφαίρισης είναι η πλέον συνεπής επιτυχημένη ομάδα, εθνική ομάδα που έχουμε στη χώρα μας. Πάμπολες διακρίσεις, επιτυχίες, εμφανίσεις από την εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης διαχρονικά. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά και προηγούμενα. Σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Έλειπε ένα χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο και ήρθε στο μακρινό Σίδνεϊ, στην άλλη άκρη του πλανήτη, όπου η εθνική μας ομάδα επικράτησε της Ουγγαρίας και πήρε το χρυσό μετάλλιο, πήρε τον παγκόσμιο τίτλο. Μια διάκριση η οποία βέβαια πανηγυρίστηκε δεόντως από όλους στην ομάδα. Και βέβαια όταν με το καλό φτάσουν στην χώρα μας ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του, προφανώς και θα είναι πάμπολοι αυτοί οι οποίοι θα είναι εκεί για να τους υποδεχθούν, να φωτογραφηθούν μαζί τους, να κλέψουν λίγοι από τη χρυσόσκονη και τη δόξα που θα έχουν αυτά τα παιδιά, με βαρύγδουπες δηλώσεις και όλα τα σχετικά που ακολουθούν μια επιτυχία. Εγώ θα γυρίσω λίγο πίσω στην εκπομπή της Παρασκευής, όπου φιλοξενήσαμε εδώ τον Κώστα Φιτσανάκη, τον προπονητή της υδατοσφαίρισης του Όφη. Θα μου πεις, άλλο μια ομάδα Α2 εθνικής κατηγορίας ή και Α1 εθνικής κατηγορίας και άλλο η εθνική ομάδα. Όμως από πού
τροφοδοτείται η εθνική μας ομάδα. Τόσο της λατοσφαίρησης όσο και όλων των αθλημάτων. Από πού τροφοδοτείται? Τροφοδοτείται από τους συλλόγους. Τους συλλόγους οι οποίοι αγωνίζονται στη μεγάλη κατηγορία, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και όλα τα σχετικά. Αυτοί οι σύλλογοι με τη σειρά τους από πού τροφοδοτούνται? Από πού αντλούν παίκτες? Αυτό ισχύει για όλες τις, για όλα τα ομαδικά αθλήματα. Το βάζω λίγο συγκεκριμένο στο πλαίσιο της υδατοσφαίρησης, γιατί είναι στο επίκεντρο λόγω της επιτυχίας και σε συνέχεια ξαναλέω τον όσον μας τόνισε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στις πισίνες, όπως ο Κώστας Φιτσανάκης, ο οποίος μας έλεγε ότι υπάρχει ταλέντο και μας έλεγε όμως παράλληλα ότι αυτό το ταλέντο δεν έχει τους χώρους, δεν έχει τις υποδομές για να μπορέσει να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί δεόντως. Αναπτύσσεται, εξελίσσεται, αλλά μέχρι ενός σημείου και, και βάσει των συγκεκριμένων δυνατοτήτων που υπάρχουν. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό είναι που θα πρέπει να τοποθετηθούν όλοι όσοι πάνε να φωτογραφηθούν, να χτυπήσουν στην πλάτη, να χειροκροτήσουν, γιατί βέβαια προφανώς και αξίζουν όχι ένα, πολλά χειροκροτήματα οι παίκτες, αλλά όχι ψεύτικα, όχι επιτιδευμένα. Θα πρέπει να είναι γνήσια και η γνήσια ανταπόδοση μιας επιτυχίας ή αναγνώριση, αν θέλετε, μιας επιτυχίας έρχεται από έργα και όχι μόνο από λόγια. Πολλά μπράβο λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας της Υδατοσφαίρησης για μία ακόμα επιτυχία που πρόσθεσαν στο ενεργητικό τους, για μία ακόμα στιγμή ικανοποίησης που πρόσφεραν στη χώρα μας. Εμείς από εδώ, όπως έχετε καταλάβει, φιλοξενούμε στο μέτρο του δυνατού όλα τα αθλήματα, προκειμένου να αναδείξουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αθλητές, είτε είναι ατομικά αθλήματα όπως του Στίβου. Θυμόμαστε τι μας έλεγε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, αθλητής που έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ετοιμάζεται και για το Λος Άντζελες, όπου οι προπονήσεις του γίνονται με μια σόμπα, με μια σόμπα υγραερίου. Είναι αθλητής ο οποίος πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Φανταστείτε τι γίνεται πιο κάτω. Φιλοξενούμε λοιπόν όσο δυνατόν περισσότερα αθλήματα, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, μήπως και μπορέσουν να βρουν κάποια είτε άμεση είτε έμεση λύση. Η Χρυσά Μαγουλάκη, αθλήτρια του Στίβου, και αυτή μας έλεγε ότι Βαλκανιονίκης, ότι είναι αποκλεισμένη, είναι εξορισμένη από το στάδιο ελευθερίας, το οποίο σαν άλλο γεφύρι της Άρτας, δεν λέει να φτιάξει το ταρτάν για να μπορέσει να φιλοξενήσει και πάλι τους αθλητές. Αυτά είναι που πρέπει να βλέπουμε, τι υπάρχει πίσω από τις προσπάθειες που κάνουν τα παιδιά και πόσο δύσκολες είναι αυτές οι συνθήκες υπό τις οποίες προετοιμάζονται.

0: Η εβδομάδα αυτή λοιπόν ξεκινάμε αυτή την τεράστια επιτυχία την οποία είχε η εθνική μας ομάδα της υδατοσφαίρισης και ακολουθεί του φιλικού αγώνα του Σαββάτου για να επικεντρώσουμε τα θέματα μας στα του Όφη. Ένας Όφη ο οποίος όσο προχωράει η προετοιμασία και όσο φουντώνει, θα λέγαμε, κορυφώνεται, είναι πιο στη λέξη, και όσο δεν έχουν ακόμα κλείσει οι μετεγραφικές εκκρεμότητες, τόσο και εντείνεται η προσπάθεια. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία 24 ώρα παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα. Βρίσκονται στο Ηράκλειο ο Αϊτόρ και ο Νικολάου. Αυτή την ώρα που μιλάμε συνεχίζουν τις ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι το απόγευμα θα τις έχουν ολοκληρώσει, θα βγουν οι ανακοινώσεις και αύριο θα μπουν στο αεροπλάνο προκειμένου να πάνε στο Ρόζενταλ στην Ολλανδία να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή, να ξεκινήσουν αμέσως προπονήσεις ώστε να δει ο Χρήστος Κόντης αν θα μπορεί να τους έχει στην διάθεσή του, όχι βέβαια στο αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Μπρέντα, αλλά κυρίως σε αυτό του Σαββάτου με τη Βίλεμ, το τρίτο φιλικό του Όφη, αλλά και το τελευταίο που θα έχει μία μέρα πριν την επιστροφή. Λέγαμε όταν έγινε γνωστό το πρόγραμμα ότι δεν είναι πολλά τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η Όφη, είναι όμως δυνατά, είναι όμως αγώνες με ομάδες που βρίσκονται και σε καλύτερο, σε πιο προχωρημένο επίπεδο αγωνιστικότητας και προετοιμασίας, αλλά είναι και δυνατές ομάδες. Η Go Ahead Eagles, μην ξεχνάμε ότι είναι περσινή κυπελούχη Ολλανδίας. Απέναντι λοιπόν στην ομάδα της οποίας Όφη έδειξε δύο πρόσωπα, ένα ικανοποιητικό στο πρώτο μέρος, όπου κράτησε αλόβητη την εστία, πήγε στο 0-0. Στο δεύτερο μήχρονο, κάπου σαν αποσυντονίστηκαν οι ποδοσφαιριστές, που άλλαξε βέβαια ολόκληρη η δεκάδα, δεν έδειξαν την ετοιμότητα που φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η ήττα. Και όπως είπαμε, οι αγώνες προετοιμασίας γίνονται για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να εντοπίζουν οι προπονητές τα λάθη, για να εντοπίζουν τις αδυναμίες και να τα διορθώνουν μέσα από τις επόμενες αναμετρήσεις. Το φιλικό το οποίο παρακολουθήσαμε στην μετάδοση που είχε μέσα από το κανάλι της ΠΑΕΟΦΗ στο YouTube, το παρακολούθησε όμως και διαζώσεις ο καλός συνάδελφος από την ιστοσελίδα grandsport.gr, ο Κώστας Μεταξάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία και βρίσκεται και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να συζητήσουμε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα και στους ακροατές από το Ρόζενταλ της Ολλανδίας, εδώ που παρακολουθούμε από κοντά ουσιαστικά την καλοκαιρινή προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία, στη χώρα της Τουλίπας. Είδαμε, νομίζω θα συμφωνήσω στα περισσότερα από αυτά που είπες για το φιλικό. Όφη παρουσίασε δύο πρόσωπα.
0: Είναι διαφορετικό, Κώστα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είναι διαφορετικό αυτό που παρακολουθούμε εμείς μέσα από μια μετάδοση και διαφορετικό αυτό το οποίο παρακολούθησες εσύ που βρίσκεσαι στην Ολλανδία διαζώσεις. Γιατί βλέπετε και πράγματα και αντιδράσεις και κινήσεις και όλα αυτά τα οποία δεν φαίνονται μέσα από τον τηλεοπτικό φακό. Και εκεί είναι κατά κάποιο τρόπο που θέλω να σταθούμε. Είδαμε τον Όφη να παίζει με δύο ενδεκάδες. Διαφορετικές εννοείται, και δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάποια από τις δύο ως μια βασική, να το πούμε έτσι, δεκάδα. Και δεν μπορούσε να συμβεί και αυτό στον πρώτο κιόλας φιλικό αγώνα.
1: Μα έτσι είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έδειξε δεκάδα ο Χρήστος Κόντης. Είναι πολύ νωρίς, είναι μόλις το πρώτο φιλικό. Οπότε ουσιαστικά αυτό το οποίο δοκίμασε, αυτό τουλάχιστον που αντιλαμβανόμαστε εμείς, δοκίμασε ουσιαστικά συνδυασμούς. Συνδυασμούς στο κέντρο, συνδυασμούς στην άμυνα, συνδυασμούς στα φτερά. Είναι ουσιαστικά συνδύασε κάποιες διάδες, τριάδες, τις οποίες ενδεχομένως και να δούμε στη μετέπειτα πορεία. Νομίζω δεν έχουμε ακόμη ασφαλή συμπεράσματα και ολοκληρωμένα. Θα έχουμε καλύτερα προφανώς, νομίζω, περισσότερο από το τρίτο και το τέταρτο φιλικό παιχνίδι, όχι τόσο δηλαδή από το αυριανό με την Μπρεντά, το οποίο Νομίζω είναι ένα εξίσου πάλι δύσκολο φιλικό παιχνίδι για τον Όφη, όπως όλα, γιατί οι ομάδες αυτές οι Ολλανδικές είναι σε άλλο βαθμό ετοιμότητας, mm-hmm. καθώς ξεκινάνε τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις πολύ νωρίτερα από ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο βαθμός ετοιμότητας της κάθε ομάδας είναι εντελώς διαφορετικός. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, τα φιλικά αυτά είναι ουσιαστικά για να δοκιμάζονται πράγματα. Δεν είναι για να πούμε ότι αρέσει ο Όφη, δεν αρέσει. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που χρήζουν βελτίωσης και μέσα στη χρονιά, αλλά και πόσο μάλλον σε περίοδο προετοιμασίας, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Και μετά από ένα διάστημα περίπου 4 εβδομάδων, με σχεδόν καθημερινές διπλές προπονήσεις, εντάξει δεν είναι κάθε μέρα διπλό το πρόγραμμα, αλλά και οι προπονήσεις που έγιναν εδώ και αυτές που γίνονται στην Ολλανδία, πολλές από τις οποίες είναι και το πρωί και το απόγευμα, που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει και μια κόπωση, υπάρχει και μια κούραση που βγαίνει σε ένα παιχνίδι.
1: Ναι, προφανώς. Βέβαια, είναι δεδομένο ότι υπάρχει κούραση, κόπωση για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δουλεύουν σε πολύ υψηλότερους ρυθμούς από ό,τι συνηθίζεται να δουλεύουν μέσα στη χρονιά. Ουσιαστικά είναι ένα διάστημα πάρα πολύ απαιτητικό για τους παίκτες, γιατί πέραν των προπονήσεων είναι τα γυμναστήρια, είναι η προετοιμασία, τέλος πάντων, που είναι αρκετά πιστική, ναι. Καθώς δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς στο γήπεδο, είναι ότι θα πάνε μετά να κάνουν βίντεο ανάλυση, να μιλήσουν. Υπάρχει και σε αυτά προφανώς επιπλέον κόπος, δεν είναι ότι έχουν τον ελεύθερο χρόνο να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν όπως συνηθίζεται να λέμε. Οπότε δεν είναι δηλαδή μόνο αν είναι 2 προπονήσεις, αν είναι μία στο γήπεδο, μία στο γυμναστήριο και πάει λέγοντας. Είναι συνολικά ο φόρτος ο οποίος υπάρχει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αρκετή, έτσι, είναι ένα διάστημα αρκετά απαιτητικό. Από εκεί πέρα,
0: είναι σωστή παρατήρηση αυτή που κάνεις, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο που ενδεχομένως δεν ξέρει ότι ειδικά στην προετοιμασία δεν ξεκινά και τελειώνει το πρόγραμμα με την έναρξη και το τέλος μίας προπόνησης ή και 2 προπονήσεων. Σχεδόν όλη η μέρα, αν εξαιρέσουμε τα γεώματα και τις ώρες ξεκούρασης, είναι γύρω από την βελτίωση της ομάδας. Είτε όπως είπες είναι αγωνιστικά, είτε είναι γυμναστήριο, είτε είναι και εξαγωνιστικά με τις παρατηρήσεις, συστάσεις, τις αναλύσεις που γίνονται από το προπονητικό επιτελείο.
1: Ουσιαστικά είναι μια, να το πούμε απλά, να το καταλάβω ο κόσμος, είναι μια full time απασχόληση. Δεν είναι, είναι παραπάνω από full time, γιατί είναι μεν ο κόσμος που βλέπει, σου λέει 2 ώρες στο γήπεδο, δεν είναι μόνο αυτές οι 2 ώρες. Είναι όλη η διαδικασία που ακολουθείται και πριν και μετά την προπόνηση και οι συζητήσεις που γίνονται. Είναι η έξτρα δουλειά που κάνουν μετά την προπόνηση. Για παράδειγμα, χθες είδαμε τον Τιάγκο Ρωμάνο και τον Τιάγκο Νούς μετά την προπόνηση, ας πούμε, να δουλεύουν σε έξτρα πρόγραμμα. Είδαμε αντίστοιχα τον Λευτέρη Κοντεκά να δουλεύει σε έξτρα πρόγραμμα. Δεν το κάνουν κάθε μέρα όλοι, προφανώς. Mm-hmm. Αλλά κάθε μέρα που περνάει γίνεται και κάτι διαφορετικό σε άλλα γκρουπάκια, σε άλλα. Οπότε δεν είναι μόνο το 2 ώρο της προπόνησης.
0: Προφανώς.
1: Είναι ένα διάστημα αρκετά απαιτητικό, με πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε όλους τους τομείς.
0: Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε έτσι να κρατήσουμε από το φιλικό είναι ότι μολονότι είχε δοκιμάσει, από ό,τι μετέφερες και στο Grand Sport και διαβάσαμε, ότι δοκίμασε διάδα στην άμυνα, μια αλλαγή σχηματισμού. Είδαμε ότι σε αυτό το παιχνίδι διατήρησε το σύστημα το οποίο έχει καθιερώσει ο Κόντις στον Όφη και έχει φέρει την ομάδα να έχει έτσι μια αγωνιστική καλή πορεία στο περσινό πρωτάθλημα.
1: Νομίζω θα καθιερωθεί η τριάδα. Νομίζω όπως έχει καθιερωθεί, δηλαδή θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο, ας το πούμε, εκτός και αν κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι επιτάσσει κάτι διαφορετικό. Νομίζω όμως ότι δουλεύονται παράλληλα και τα δύο και για άλλους λόγους, γιατί είναι και πώς αντιδρούν οι παίχτες όταν παίζουν αντίπαλες ομάδες που αγωνίζονται με τετράδα. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να δουλευτεί και αυτό παράλληλα.
0: Ναι, βέβαια, είναι γιατί.
1: Δεν είναι ένα μοτίβο που λες θα δουλέψουμε τριάδα και δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Πρέπει να δουλέψεις και σε διαφορετικούς σχηματισμούς για να προετοιμαστείς στο πώς θα αντιμετωπίσεις και διαφορετικούς σχηματισμούς.
0: Και μπορεί κάποια στιγμή. Σωστά. Μπορεί κάποια στιγμή η εξέλιξη, οι απαιτήσεις ή οι ανάγκες, αν θέλεις, ενός αγώνα να οδηγήσουν σε μια διαφοροποίηση του σχήματος. Οπότε, ναι, εννοείται ότι πρέπει να δουλευτεί και αυτό.
1: Οπότε δεν αποκλείεται να το δούμε και σε κάποιο διάστημα, σε κάποιο φιλικό παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι κάτι που ενδέχεται και να το δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πάντως ο Κόντις θα διαχειρίσει και ψύχρεμα, φαντάζομαι. Σίγουρα θα έχει μιλήσει, θα έχει αναλύσει στους παίκτες αυτά τα οποία πρέπει να βελτιώσουν όχι τόσο στην προετοιμασία τους, όσο νομίζω στην αγωνιστική τους εικόνα στο παιχνίδι. Γιατί η προετοιμασία δεν θα αλλάξει το πρόγραμμά της επειδή έχασε ένα φιλικό παιχνίδι. Αλλά σίγουρα όμως είδε πράγματα που αυτός είναι ο λόγος της προετοιμασίας και αυτός είναι ο λόγος των φιλικών αγώνων. Είδε πράγματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης.
1: Ναι, σίγουρα. Και νομίζω ότι είναι θετικό για τις, σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στο πρώτο φιλικό, γιατί βλέπεις πράγματα που χρήζουν βελτίωση και μπορείς να τα δουλέψεις και άμεσα. Δηλαδή δεν είναι ότι παίξαμε φιλικό, θα πάρουμε τρεις μέρες, είναι όπως ας πούμε στα παιχνίδια που ενδεχομένως την επόμενη μέρα ακολουθήσει ρεπό. Είναι κάτι που το βλέπεις κατευθείαν άμεσα. Δεν χρονοτριβείς καθόλου, επιστρέφεις κατευθείαν στο γήπεδο και τα βλέπεις συνεχώς. Οπότε έχει γίνει ήδη βιντεοανάλυση του παιχνιδιού. Για να καταλάβει δηλαδή και ο κόσμος ότι το δουλεύουν κατευθείαν. Ένα παιχνίδι είναι μεν τελειώνει, αλλά δουλεύουν πάνω σε αυτό. Οπότε είναι σημαντικό το γεγονός ότι όφε, ας πούμε, η εικόνα που εμφάνισε στο δεύτερο ημίχρονο, που για μένα, εμένα προσωπικά, ας πούμε, δεν με άγχωσε εισαγωγικά, γιατί το θεώρησα πάρα πολύ φυσιολογικό από ποια άποψη. Στο 45, στο 46 όταν βγήκαν οι παίχτες, όφε άλλαξε μια δεκάδα. Η αντίπαλη ομάδα έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 1-2 αλλαγές. Που σημαίνει ότι η ομοιογένεια που υπήρχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν πολύ καλύτερη του αντιπάλου. Οι παίκτες αυτοί που μπήκαν στο 46 ουσιαστικά παίζανε το πρώτο τους, ήταν σαν να ξεκινήσουν το πρώτο τους παιχνίδι. Ενώ οι άλλοι, πέραν των παιχνιδιών που είχαν ήδη ρυθμό από το πρώτο μήχρονο. Οπότε είναι φυσιολογικό και από τη στιγμή που το γκολ μπήκε τόσο νωρίς, δεν είναι ότι άντεξε όφη σε εισαγωγικά μέχρι το 70, οπότε μπόρεσαν να βρεθούν μέσα στο γήπεδο. Ήταν και λίγο ψυχολογικό εισαγωγικά. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, η εικόνα του Όφη ήταν πολύ καλύτερη από του αντιπάλου της. Είχε τρεις κλασικές ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να είχε προηγηθεί. Οπότε, ενδεχομένως, να μιλούσαμε και με διαφορετικές, έτσι, να μιλούσαμε σε διαφορετικές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα και από το πρώτο ημίχρονο και από το δεύτερο υπάρχουν πολλά πράγματα που χρήζουν βελτίωση. Και πόσο μάλλον από τη στιγμή που. Ναι, και από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί και το ρόστερ. Γιατί δεν είναι ότι ο Όφη πάει για μια προσθήκη ακόμα.
0: Όχι, είναι ανοιχτά πολλά τα μέτωπα.
1: Ναι, έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Έχει ήδη δύο. Θα κάνει τουλάχιστον άλλες δύο. Και από αυτές κάποιοι λογίζονται και ως βασικοί. Λογίζονται σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Γιατί ο καθρέφτης είναι ο γήπεδο.
0: Και ο προπονητής αυτός ο οποίος αποφασίζει. Αλλά ναι, προφανώς είναι. Δηλαδή, εντάξει, και ο Αϊτόρ και ο Νικολά που αύριο θα είναι εκεί. Περιμένουμε με εντός ημέρας τις ανακοινώσεις. Ο επιθετικός που δυσκολεύει του κοντρό, δεν είναι η απάντηση, δεν έχει δώσει ακόμα, δεν έχει βρει τον τρόπο να αποδεσμευθεί, οπότε έχει ενεργοποιηθεί εναλλακτική λύση για την επίθεση. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ξέρω πόσο άμεσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο αρχικό σχήμα, αλλά σίγουρα αποτελούν πολύτιμες εναλλακτικές λύσεις, γιατί αυτό συζητάμε καιρό τώρα, ότι ο Όφη έχει μια καλή ενδεκάδα με ομοιογένεια σε σχέση με πέρσι, η οποία μπορεί να σταθεί και στο Super Cup και ενδεχομένως και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά προφανώς όμως δεν μπορείς να βγάλεις όλη τη χρονιά με 11, 12, 13 παίκτες.
1: Έτσι είναι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι εντάξει, οι μεταγραφές προφανώς του Αϊτόρ και του Νικολάου θεωρούνται κλεισμένες προφανώς. Αναμένονται σήμερα να ολοκληρώσουν τα ιατρικά και να υπογράψουν για δύο χρόνια ο Αϊτόρ, για ένα χρόνο δανεικός ο Δημήτρης Νικολάου. Αύριο αναμένεται να βρίσκονται στην Ολλανδία. Προφανώς, επειδή αύριο υπάρχει στο πρόγραμμα φιλικό παιχνίδι, προφανώς θα προπονηθούν ατομικά. Από εκεί πέρα όμως πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, να το ξέρει και ο κόσμος, πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που ήταν ενεργοί. Δεν είναι δηλαδή ανενεργοί από το Μάιο, για παράδειγμα, οπότε χρειάζονται το χρόνο προσαρμογής, χρειάζονται το χρόνο να προετοιμαστούν σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν ενεργοί και ουσιαστικά μπορούν να μπουν άμεσα στην εξίσωση. Ναι, ναι. Ενδεχομένως θεωρώ ότι και τους δύο θα τους δούμε να αγωνίζονται στο παιχνίδι με τη Βίλεμ.
0: Αυτό συζητούσαμε και πριν.
1: Δηλαδή τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια νομίζω θα τους δούμε. Όχι νομίζω, το θεωρώ δεδομένο ότι θα τους δούμε να αγωνίζονται.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια, και ο Νικολάου ακολουθούσε όλο το διάστημα αυτό την προετοιμασία με την Παλέρμο και ο Αϊτόρ. Είναι και οι δύο, κυρίως ο Αϊτόρ, τον ξέρει πολύ καλά ο Χρήστος Κόντης από τη συνεργασία που είχαν στον Παναθηναϊκό. Και όταν ο Χρήστος Κόντης ήταν συνεργάτης του Γιωβάνοβιτς και μετά που ήταν πρώτος προπονητής. Και για να τον επιλέξει, θεωρεί σίγουρα ότι έχει ξεπεράσει την ατυχία την οποία έχει με τον τραυματισμό του και μπορεί να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που ψάχνει ο Όφη μεσοεπιθετικά, για να έχει το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Οπότε Περιμένουμε να δούμε τι θα παρουσιάσει, όχι ξαναλέω τόσο σε επίπεδο ενδεκάδας προσώπων, όσο σε βελτίωση. Είναι κάτι που στο αυριανό φιλικό με την Πέρντα περιμένουμε να δούμε κάποια σημάδια βελτίωσης. Και αυτό όμως είναι φιλικό και αυτό είναι πρώτο φιλικό, από τα πρώτα φιλικά απέναντι επίσης σε μια ομάδα που βρίσκεται σε μια καλύτερη, πιο προχωρημένο, σε ένα πιο προχωρημένο αγωνιστικό επίπεδο. Οπότε και αυτό χρήζεται της δέουσας αντιμετώπισης. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα. Θα έχουμε την χαρά να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ο Κώστας λοιπόν, ο οποίος στο grandsport.gr καθημερινά ενημερώνει για οτιδήποτε συμβαίνει στην προετοιμασία του ΟΦΗ. Αν μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί έχουμε κάτι νεότερο, και το νεότερο θα έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των ιατρικών και τις ανακοινώσεις για τις, με την εγγραφές του Αϊτόρ και του Νικολάου, θα προφανώς θα το ανακοινώσουμε. Ο Νικολάου, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Παλέρμο, ο Αϊτόρ για 2 χρόνια, θα υπογράψει. Ο Αϊτόρ Καταλαπιέδα, αυτό πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να το δουλεύουμε, το Καταλαπιέδα, βέβαια όλοι το ξέρουμε και θα το αναφέρουμε ως Αϊτόρ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Θα επιστρέψουμε με ποδόσφαιρο, με μια διαφορετική όμως προσέγγιση σε όλα αυτά τα οποία χρόνια τώρα αντιμετωπίζουμε για το λαοφιλές άθλημα. Διαφημίζει λίγο και πάλι εδώ.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Beretta One 102,3.

Εδώ μας επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία, Κρήτα Γουά 102,3, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση, ο Αντώνης Τσαπίνος έχει την επιμέλεια στον ήχο. Και μέσα από το kretagon.gr μπορείτε πέραν του να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα, να μας ακούτε και να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Θα βάλουμε μια παρένθεση στο μπάσκετ, θα βάλουμε μια παρένθεση μάλλον στο ποδόσφαιρο για να ασχοληθούμε με το μπάσκετ, εκεί όπου η αναγέννηση προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα της Elite League, κυκλοφόρησε και τα διαρκείας της για την νέα αγωνιστική χρονιά. Προετοιμάζεται όμως σιγά σιγά και οι ομάδες της Κρήτης για το πρωτάθλημα της National League 2 ή όπως το λέγαμε παλιά της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ή αν θέλετε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι ενδεχομένως στα προηγούμενα χρόνια, και αυτό γιατί στην κατηγορία αυτή θα βρίσκονται τρεις ομάδες από την Κρήτη, δύο από το Ηράκλειο, μία από το Ρέθυμνο. Θα θέλαμε βέβαια να βρισκόταν μόνο μία από το Ηράκλειο, να ήταν μόνο ο Ηρόδοτος που πήρε το ειστήριο από το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ, να παρέμενε όφη στην National League 1. Δεν συνέβη αυτό, όφη βρίσκεται σε μία περίοδο ανασύνταξης με νέα πρόσωπα στη Διοικούσα Επιτροπή, νέο προπονητή, πολλούς νέους παίκτες. Ο Ηρόδοτος το ίδιο, συνεχίζει και αυτός την ενίσχυσή του όπως και το Ρέθυμνο. Ο Ηρόδοτος, ο οποίος πλέον δείχνει ότι η παρουσία του σε εθνική κατηγορία του μπάσκετ συνδυάζεται και με σειρά εξωαγωνιστικών δράσεων που έχουν να κάνουν γενικά με την οργάνωση ενός σωματείου, και στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε συμφωνία με τον Ηρακλή Σφακιανάκη, ο οποίος θα είναι ο νέος επικεφαλής του τμήματος marketing και κοινωνικών δράσεων, μια θέση την οποία κατήχε στο πέρσι, τα τελευταία χρόνια μάλλον, τα τελευταία προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο πέρσι, στην αντίστοιχη ομάδα του Όφη. Δεν παρέμεινε, ήταν και αυτός μέσα στα μέλη της Διοικούς Επιτροπής που αποχώρησαν από τον Όφη, μόλον ότι είχε γίνει, εκτός γνωρίζουμε, κρούση και στον ίδιο και σε άλλα δύο μέλη της Επιτροπής να παραμείνουν. Εν πάση περιπτώσει, στην ομάδα του Ηρόδοτου λοιπόν τώρα θα προσφέρει την εμπειρία και τις ικανότητές του και στο κομμάτι, ξαναλέω, των κοινωνικών δράσεων, γιατί είναι κάτι το οποίο χαρακτήριζε χρόνια την παρουσία του Όφη, και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει και στον Όφη όπως συνεχίζει και στην ομάδα του Ηρωδότου. Έτσι λοιπόν οι ομάδες προετοιμάζονται, κάνουν τις κινήσεις τους, κάνουν τις μετεγραφές τους. Έγινε γνωστό και το πρόγραμμα το οποίο θα έχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από τις ομάδες της Κρήτης, το Ρέθυμνο θα είναι η ομάδα η οποία θα αγωνιστεί εντός έδρας την πρώτη αγωνιστική. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 4 Οκτωβρίου και το Ρέθυμνο θα υποδεχθεί την Δραπετσόνα. Οι δύο ομάδες του Ηρακλείου, ο Όφη και ο Ηρόδοτος, θα ξεκινήσουν εκτός έδρας. Ο Όφη στα Πετράλωνα, με αντίπαλο την τοπική αναγέννηση, και ο Ηρόδοτος στη Νέα Σμύρνη με αντίπαλο τον Ίκαρο. Ενδιαφέρον είναι το ότι νωρίς έχουμε και το πρώτο κριτικό ντέρμπι, μόλις στη δεύτερη αγωνιστική, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Όφη θα υποδεχθεί την ομάδα του Ρεθύμνου, θα υποδεχθεί τον Αγόρ. Ενώ την τέταρτη αγωνιστική θα γίνει το δεύτερο ντέρμπι της Κρήτης ανάμεσα στον Ηρόδοτο και την ομάδα του Ρεθύμνου, ενώ θα ξεχωρίζει βέβαια και το ηρακλειώτικο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες του Ηρακλείου, τον Όφη και τον Ηρόδοτο, που και αυτή είναι μια αναμέτρηση που θα έχει το δικό της ενδιαφέρον και είναι προγραμματισμένη για την 16η αγωνιστική. Ο Ηρόδοτος θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ηρακλειώτικο ντέρμπι.
Ενδιάμεσα την 13η αγωνιστική θα γίνει στο Ρέθυμνο το παιχνίδι του Ρεθύμνου με τον Όφη. Είναι λοιπόν ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε να προχωρήσει η προετοιμασία των, ο σχεδιασμός μάλλον των ομάδων, να ξεκινήσει η προετοιμασία σε αυτό το δίμηνο που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

στο μπάσκετ που βλέπουμε τις, τις ομάδες και τις EuroLeague και τις Basket League να κάνουν τις, τις κινήσεις τους, και περιμένουμε ότι θα δούμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα την νέα αγωνιστική χρονιά και σε επίπεδο EuroLeague, αλλά κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει σε επίπεδο εγχώριο με τις ομάδες μας της Basket League, οι οποίες θα πρέπει να δίνουν περισσότερο χώρο και στους Έλληνες παίκτες, το προκειμένου να έχει αντίκτυπο στις, και στην εθνική ομάδα, γιατί βλέπουμε ότι στο μπάσκετ υπάρχουν πολλοί καλοί παίκτες, πολλές καλές ομάδες στη χώρα μας. Πέρσι θυμίζω ότι όλες σχεδόν οι ομάδες έφτασαν στους ευρωπαϊκούς τελικούς. Όμως στηριζόμενοι και κατά βάση σε ξένους παίκτες. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά περισσότερα

0: διακρίσεις και ομαδικές και ατομικές, μία από τις οποίες την έζησε τέτοιες μέρες πριν το 1984. Καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θωμά Μαύρου. Καλησπέρα κύριε Μαύρου.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς? Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που σας φιλοξενούμε στο 102,3.
1: Χαρά μου.
0: Το 1984 εσείς και ο Βασίλης Χατζηπαναγής, τέτοιες μέρες ήταν, 22 Ιουλίου, είχατε την μέγιστη προσωπική διάκριση να κληθείτε στη Μεικτή Κόσμου. Σε μια Μεικτή Κόσμου που κυριολεκτικά ήταν ένας γαλαξίας αστέρων, και είναι ιδιαίτερη η δική σας προσωπική και σας και του κ. Χατζηπαναγή διάκριση, λόγω του ότι αγωνιζόσασταν στην Ελλάδα σε μια περίοδο που τα σύνορα ήταν κλειστά και δεν είχατε την ευκαιρία να δείξετε τις ικανότητές σας εκτός συνόρων, όπως ενδεχομένως αν αγωνιζόσασταν σε μια ομάδα της Ευρώπης.
1: Έχετε δίκιο, αλλά απλώς να σας αναφέρω ότι εγώ είχα ξανακληθεί στη Μεικτή Ευρώπη.
0: Στη Μεικτή Ευρώπη νωρίτερα, βέβαια, ναι.
1: Το 1981, και πιστεύω ότι έγινε από το κύπελο εθνών που συμμετείχαμε στην Ιταλία το 80, και εκεί μάλλον με είδανε και με καλέσαν το 81 σε Τσεχοσλοβακία για τη Μεικτή Ευρώπη. Και μετά το 84, όπως είπατε, ήρθε και η πρόκληση να παίξω με τη Μεικτή Κόσμου μαζί με τον Βασίλη.
0: Τι θυμάστε περισσότερο από εκείνη, από εκείνη τη στιγμή?
1: Εντάξει, αυτό που θυμάμαι είναι ότι σκεφτόμουν τα οικοπαιδάκια που ξεκίναγα και έπαιζα ποδόσφαιρο μικρός 10-11 χρονών και πού βρισκόμουν τώρα. Ήταν μια εκπληκτική πορεία, δεν την περίμενα ποτέ μου, αλλά ήταν πραγματικότητα και έλεγα μέσα μου τι άλλο μπορώ τώρα να κερδίσω, τι άλλο υπάρχει στο ποδόσφαιρο για να μπορέσω να πάω ακόμα παραπάνω, και δεν έβρισκα.
0: Είναι αυτό μάλιστα και ένα κεφάλαιο το οποίο έχετε στη βιογραφία σας, μετά τη Μεικτή Κόσμου τι. Φάνηκε όμως ότι είχατε το κίνητρο και συνεχίσατε και σε...
1: Εντάξει, συνέχισα, γιατί εδώ στην πατρίδα μας τους στόχους για να βγω πρώτο σκόρερ και γενικά η ΑΕΚ, και μετά πήγα στο Πανιόνιο. Ό,τι μπορώ να προσφέρω περισσότερο.
0: Με την ΑΕΚ βέβαια είχατε την ευκαιρία και είχατε και την εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη στα τρεις δεκαετίες του 70. Είχατε την ευκαιρία να δείξετε τις ικανότητες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πόσο διαφορετικά όμως ήταν τα πράγματα τότε που δεν είχατε τις τόσες πολλές ευκαιρίες, μολονότι εσείς είχατε προτάσεις και μάλιστα, αν δεν απατώ, είχατε και πρόταση και από την ομάδα Κόσμος, την οποία αντιμετωπίσατε με τη Μεικτή, για να μπορέσετε να δείξετε τις ικανότητες σας και εκτός συνόρων.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα την εποχή μας δεν είχαμε μεγάλες διακρίσεις εκτός από το UEFA και το Wembley που πήγε ο Παναθηναϊκός. Δεν είχαμε σαν χώρα μεγάλες διακρίσεις ώστε να μας τα μάτια να στρέφονται και σε εμάς. Πιστεύω όμως ότι αυτή η πορεία στο Εθνών ήταν πάρα πολύ καλή για να μας γνωρίσει ο κόσμος και έξω από την Ελλάδα και να γίνουν αυτές οι προσκλήσεις.
0: Και ήταν και παρακαταθήκη για το μέλλον. Γιατί πολλούς από τους μετέπειτα αστέρες του ελληνικού ποδοσφαίρου και της εθνικής είχαν ως πρότυπο εσάς, τον κύριο Χατζηπαναγή και όλους άλλους αθλητές με τους οποίους συνυπήρξατε.
1: Κοιτάξτε τώρα τη Μεικτή Κόσμου, εννοείται.
0: Γενικά την πορεία εκείνης τη φουρνιά των παικτών όπως εσείς.
1: Ναι, τι εννοείτε με αυτό?
0: Ότι εσείς δώσατε το παράδειγμα σε παιδιά να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, ναι, και να μπορέσουν, ναι, να έχουν την εξέλιξη την οποία είχαν στην πορεία.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι ένα γεγονός και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που δώσαμε αυτή την πίστη, αυτή τη χαρά, αυτή την αγάπη για το ποδόσφαιρο και για τη διάκριση, ότι μπορούν και αυτοί να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα.
0: Έχουμε διακρίσεις γενικά με την εθνική μας ομάδα από το 2004, τη συμμετοχή στα Μουντιάλ. Σήμερα πώς το βλέπετε το ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Μαύρο?
1: Κοιτάξτε, συνέχεια είμαστε στην προσπάθεια όλο και περισσότερο να βελτιωνόμαστε. Πιστεύω είναι σε ένα καλό επίπεδο, αλλά δεν πάβει ότι πρέπει συνέχεια να βελτιωνόμαστε ώστε να υπάρχει και ωραίο θέαμα στον κόσμο, να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, και μετά είναι η νίκη της ομάδας του καθενός. Νομίζω ότι δεν είμαστε σε άσχημο δρόμο, αλλά όπως

0: όπως είπα προηγουμένως, πρέπει ακόμα να βελτιωνόμαστε. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο, εκτός από τη νίκη και τους βαθμούς και όλα τα τρόπαια, είναι και θέαμα. Δηλαδή, πάει ο φίλαθλος, οποιασδήποτε ομάδος, να δει ένα ωραίο παιχνίδι και να ευχαριστηθεί, ασχέτως αν έχασε ή κέρδισε η ομάδα του. Mm-hmm. Νομίζω πάνω σε αυτό το τομέα πρέπει να ρίξουμε το βλέμμα μας για να γίνει ακόμα πιο θεαματικό, πιο τεχνητό, πιο τεχνικό, να γίνονται ενέργειες που γινόντουσαν και στο παρελθόν, ατομικές ενέργειες που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
1: Και να δίνουν και χώρο και σε νέους παίκτες οι ομάδες, γιατί είναι κάτι το οποίο το έλεγα το σχολέζα πριν για το μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο βλέπουμε ότι οδηγούνται οι ομάδες στο να επενδύουν στις ακαδημίες, να βγάζουν νέους παίκτες, που αυτό βοηθά την εθνική ομάδα.
0: Πάρα πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε και έτσι πρέπει να... Και πολύ καλά κάνουν και ακόμα περισσότερο πρέπει να δούμε και άλλα ακόμα ταλέντα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν ταλέντα στην Ελλάδα και πρέπει να τα ανακαλύψουμε και να τα προωθήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί σίγουρα είναι και δικά μας παιδιά και χαιρόμαστε, γιατί όπως είπες και προηγουμένως θα επανδρώσουν και τις εθνικές ομάδες και θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα εκεί.
1: Και λίγο πριν σας αποσδώσουμε θέλω να γυρίσουμε και πάλι σε εκείνη το... τη βραδιά της 22ης Ιουλίου το 1984, βρεθήκατε με κορυφαίους αθλητές του κόσμου, ποδοσφαιριστές του κόσμου, Μπέκεμπάουερ, Κίγκαν, Μάγκατ, τεράστιοι ποδοσφαιριστές.
0: Ο Κόλ,
1: ο Σάντσες, ένα σωρό κορυφαίοι παίκτες. Ένας από τους οποίους μας αποχαιρέτησε πρόσφατα, ο Κέβιν Κίγκαν. Από όλους αυτούς, από τη συνύπαρξή τους, τι σας έμεινε?
0: Κοιτάξτε, βασικά εγώ είμαι ο Μπέκεμπάουερ, γιατί εγώ πριν ένα χρόνο με είχε καλέσει ο κόσμος να πάω και να κάνω μεταγραφή στον κόσμο Νέας Υόρκης και ο Μπέκεμπάουερ ήταν στον κόσμο και τα ήξερε. Και όταν έφτασε στο ξενοδοχείο και με είδε, δεν πήγα τελικά βέβαια, έμεινα στην ΑΕΚ, αλλά ήξερε ότι με είχε ο κόσμος και μου λέει ήρθες επιτέλους στη Νέα Υόρκη και γέλαγε. Και νομίζω ότι ήμουν γνωστός εκεί στη Νέα Υόρκη, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως με ήθελε, αλλά τελικά για κάποιους λόγους δεν πήγα.
1: Σε εισαγωγικά μετανιώσατε που δεν επιλέξατε να συνεχίσετε την καριέρα σας στο εξωτερικό ή που δεν αγωνιστήκατε στο εξωτερικό?
0: Όχι, δεν έχω μετανιώσει. Έμεινα στην ΑΕΚ, στην Ελλάδα, στην οικογένειά μου και δόξα τω Θεώ νομίζω ότι πήγα καλά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την πορεία μου. Και νομίζω ότι καλά έκανα που δεν πήγα στην Αμερική και έμεινα εδώ.
1: Και θέλω και ένα σχόλιο έτσι για το ελληνικό πρωτάθλημα, το περσινό πρωτάθλημα που η ομάδα σας, η ΑΕΚ, κατέξε το πρωτάθλημα και όφε εδώ η ομάδα του Ηρακλείου κατέξε το κύπελο και θα βρεθούν οι δύο ομάδες αντιμέτωπες σε λίγες μέρες στο Super Cup. Τι σας έμεινε από την περσινή αγωνιστική χρονιά?
0: Τι μου έμεινε?
1: Από την περσινή αγωνιστική χρονιά.
0: Μου έμεινε η σταθερή πορεία της ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά τις γιορτές, αν δεν απαθώνονται, λίγο πιο μετά. Η συνεχόμενη ενωδική πορεία μέχρι το τέλος της ομάδας της ΑΕΚ, σε ένα επίπεδο που όλοι λέγανε ότι η ΑΕΚ είναι η καλύτερη και αυτή πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα, όπως και το πήρε. Επίσης, μου αρέσαν και τα λόγια του προπονητού από την αρχή της περίοδου, που είπε ότι στην αρχή δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι που θέλουμε. Αλλά θα κυνηγήσουμε όμως τους βαθμούς στην αρχή, ώστε σε ένα επίπεδο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να είμαστε καλύτεροι και να αποδώσουμε και θέαμα και ωραίο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι, όπως τα είπε, έτσι βγήκανε και γι' αυτό μου μείναν τα λόγια του. Και χάρηκα που τα είπε αυτά, γιατί δείχνει ότι είναι σωστός προπονητής.
1: Και ένα σχόλιο και για τον Όφη. Την τελευταία φορά που είχε κατακτήσει τρόπαιο, ήσασταν σε ενεργό δράση. Τον έχετε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές ως αντίπαλο και με τη φανέλα της ΑΕΚ και με τη φανέλα του Πανιωνίου. Πώς τον είδατε? Ένα σχόλιο για τον Όφη, λέω. Που
0: πολύ καλή ομάδα. Πολύ κύπελο. Καλή ομάδα από ότι όταν πήγε ο Κόντης και μετά από ένα διάστημα, νομίζω ότι ο Όφη ανέβασε μεγάλη. Ανέβηκε στην απόδοση και ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. και έφτασε να κατακτήσει και το κύπελο και τώρα παίζουμε μαζί για το Super Cup.
1: Κύριε Μάβο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο www.cardroman.gr. Να είστε και εσείς καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.

Φανταστείτε, μέσα δεκαετίας του 1984 και ο Θωμάς Μαύρος και ο Βασίλης Χατζηπαναγής αγωνιζόντουσαν στην Ελλάδα σε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν από τα υποδέστερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εντάξει, ο κύριος Μαύρος είχε τη δυνατότητα να αγωνίζεται στην ΑΕΚ που είχε ευρωπαϊκή παρουσία. Αντίθετα, ο Χατζηπαναγής στον Ηρακλή όχι. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η διάκριση για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές να έρθουν στη μεικτή κόσμου, Σίλτον, Ντούρτεμπι και Μπάουερ, Κρόλ, Ροστό, Μάγκατ, Κίγκαν, Κέμπες, Πφαφ, Ούγκο Σάντσες. Βλέπω εδώ δηλαδή πραγματικά ποιον να πιάσει και ποιον να αφήσεις. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο μήνυμα, οπότε μπορούμε εδώ κάπου να σας στείλουμε τις ευχές μας. Δεν έχουμε και κάτι νεότερο ό,τι έχει να κάνει με τα ανοιχτά θέματα που περιμένουμε από ώρα σε ώρα για την τυπική ολοκλήρωση των μετεγγραφών του Αϊτόρ και του Νικολάου. Μέχρι το απόγευμα θα έχουν ανακοινωθεί οι δύο ποδοσφαιριστές και αύριο θα μπουν στο αεροπλάνο για να βρεθούν στην Ολλανδία.

Εδώ κάπου ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και αύριο μαζί, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τζουρουνάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, για χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς.
6: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Συναγερμό σήμαινε πριν από λίγο στην πυροσβεστική υπηρεσία για μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Μεσαράς και συγκεκριμένα στην Αληθινή. Στο σημείο συνδράμουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Στο μεταξύ, στην ενίσχυση της πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού, εγκρίνοντας την εγκατάσταση σταθμού έγκυρων τοπισμού φωτιάς στο ύψωμα του Αφέντη Χριστού στο Σκαλάνι. Πληροφορίες και λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαββίδης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Μαρία. Κάμερες, αισθητήρες, μετεωρολογικός σταθμός, σύγχρονος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Η Κνωσός θωρακίζεται με ένα ειδικό σταθμό εγκαίρου εντοπισμού φωτιάς, ο οποίος θα συνδυάζει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και θα πλώσει, Μαρία, ένα δίχτυ προστασίας πάνω από το σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Η σημαντική εξέλιξη για το σπουδαίο μνημείο της Κρήτης και ένα από τα σπουδαιότερα σε όλη τη χώρα, βεβαίως, προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο ενέκρινε τη χωροθέτηση του σταθμού αυτού για την προληπτική πυροπροστασία της Κνωσού. Πολύ σωστά ανέφερε ότι ο νέος σταθμός θα εγκατασταθεί στο ύψωμα του Αφέντη Χριστού, στην περιοχή του Σκαλανίου, από όπου και υπάρχει έτσι μια πλήρης επόπτευση της ευρύτερης περιοχής της Κνωσού. Την απόφαση, Μαρία, την οποία φέραμε στο φως εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ, υπογράφει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου, η κυρία Κρυστάλλο Ματζανά. Βεβαίως, στην απόφαση επισημαίνεται ότι όλες οι εξκαφικές εργασίες. Μαρία, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Μπάμπη, σε ακούμε κανονικά.
1: Όλες οι εσκαφικές εργασίες θα γίνουν βεβαίως υπό την εποπτεία της εφορίας αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες, αναγκαστικά θα διακοπούν οι εργασίες και θα κριθεί η περαιτέρω πορεία του έργου. Επισημαίνεται μάλιστα ότι θα πρέπει να διατηρηθεί στο τέλος της διαδρομής, σε ένα μήκος 500 μέτρων, και ένας βατός χωματόδρομος χωρίς ασφαλτοστρώση, διότι για να μπορούν να πηγαίνουν τα βαρέα οχήματα για την κατασκευή και συντήρηση του σταθμού. Να σας αναφέρω ότι η εγκατάσταση του σταθμού αυτού υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Γης, με χρηματοδότηση μάλλον από το Ταμείο Ανάκαμψης και μέσω σχετικού μνημονίου που έχουν υπογράψει το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά προβλέπονται να εγκατασταθούν 22 τέτοια συστήματα έγκαιρου εντοπισμού φωτιάς σε αρχαιολογικούς χώρους ανά την ελληνική επικράτεια. Τώρα, τα συστήματα αυτά είναι ουσιαστικά σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που στοχεύουν στην άμεση ανίχνευση εστιών πυρκαγιάς πριν αυτές λάβουν διαστάσεις, δηλαδή έχουν ένα προληπτικό χαρακτήρα, Μαρία, επιτρέποντας την ταχύ επέμβαση της πυροσβεστικής και άλλων αρχών. Σημείο αναφοράς της λειτουργίας αποτελούν οι οπτικές κάμερες και οι σύγχρονοι αισθητήρες που ανοιχνεύουν ουσιαστικά την ακτινοβολία θερμότητρας. Έτσι επιτρέπεται και ο εντοπισμός πυρκαγιάς ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, ενώ συνδυάζεται με αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης. Οι σταθμοί αυτοί που είπαμε έχουν σχεδιαστεί για 22 συνολικά αρχαιολογικούς χώρους ανά τη χώρα. Περιλαμβάνουν, βασικά στηρίζεται σε ένα οπτοελεκτρονικό σύστημα πολλαπλών αισθητήρων εξωτερικού χώρου, το οποίο παράγει ταυτόχρονα ορατές και θερμικές εικόνες και βίντεο. Σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας είναι βεβαίως και ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος μαζί με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό μεταφέρει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι πυροσβεστικοί και άλλες αρχές να παρεμβαίνουν τάχιστα προτού, αυτό είναι το βασικό, το κρίσιμο, προτού εξαπλωθεί μια πυρκαγιά και απειλήσει την Κνωσό είτε τους άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους ανά την Ελλάδα. Μαρία.
0: Μια σημαντική απόφαση λοιπόν, Μπάμπη, για τη θωράκιση της Κνωσού από τις φωτιές, αυτή που προχωράει το Υπουργείο Πολιτισμού. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το κατόφλι της εισαγγελίας Χανίων πέρασαν λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Ο 58χρονος ιατροδικαστής Χανίων και ο 69χρονος τοξικολόγος καθηγητής του Παγνή προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας για όσα τους καταλογίζονται. Και οι δύο κατηγορούνται για δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή πραγματογνωμοσύνη, ψευδείς ιατρικές πιστοποίησεις, ψευδείς βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση, κατά συρροή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο μεταξύ, με αφορμή τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, η οικογένεια του Κώστα Μανιουδάκη με ανακοίνωσή τη απαντά σε δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να ελέγχεται από την δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Χανίων ω ψευδή ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια θανάτου του 58χρονου, τονίζοντα πω δεν υπάρχουν πολλέ, αλλά μόνο μία ιατροδικαστική έκθεση, ενώ υπενθυμίζει ότι το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου δεν υπέχει θέση ιατροδικαστική έκθεση. Αναβλήθηκε για την ερχόμενη Παρασκευή η προγραμματισμένη για σήμερα τηλεδιάσκεψη για το σχεδιασμό του τρένου στην Κρήτη λόγω κολλήματος του αρμόδιου υφυπουργού. Στη συνάντηση επρόκειτο να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις για το έργο, οι δυνατότητες χρηματοδότησης καθώς και η πορεία απαραίτητων μελετών. Το σχέδιο για το μέσο σταθερής τροχιάς επανέρχεται στο προσκήνιο με στόχο τη βελτίωση των μεταφορών και την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου του νησιού. Νωρίτερα μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ξυλούρης, ο οποίος επεσήμενε τα βήματα που έχουν γίνει για την υλοποίηση του μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί, αλλά και τη σημαντικότητά του για την ίδια την Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
2: Είδαμε και πάθαμε να ξεκινήσει ο ΒΟΑΚ και βλέπετε και τα προβλήματα που έχει. Να πω όμως ένα-δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό, ειδικά τη γραμμή αεροδρόμιο Ηράκλειο.
3: Βεβαίως.
2: Η Επιτροπή ασχολείται και προτείνει ο μέσος σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, αλλά με μια διαβάθμιση, μια προτεραιότητα. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει με το αεροδρόμιο. Περιμένουμε από τα 6 εκατομμύρια τουρίστες στην Κρήτη 12, για να μην πω 18 σε επόμενη φάση, 15 εκατομμύρια περίπου τα επόμενα χρόνια. Όχι όλοι από το Ηράκλειο, αλλά το Ηράκλειο θα είναι η καρδιά της μεταφοράς.
3: Βέβαια, επίλυσο.
2: Δεν έχει ο δρόμος ακριβώς. Δεν έχει ο δρόμος που συνδέει το αεροδρόμιο με το Ηράκλειο και με την Χερσόνησο. Δεν έχει ΛΕΑ. Δεν έχει γραμμή μεταφοράς καυσίμων. Δεν έχει ούτε τρένο. Κοιτάξτε, πώς θα μεταφέρονται τα καύσιμα. Προφανώς με βιτία. Φανταστείτε λοιπόν τι κίνηση επιπλέον θα δημιουργείται. Αν υπήρχε η γραμμή μεταφοράς ή τρένο, θα μπορούσαν να μεταφέρονται με τρένο. Αν δεν υπάρχει τρένο, καταλαβαίνετε ότι η κίνηση με τα αυτοκίνητα θα είναι τεράστια, γιατί ο καθένας θα παίρνει το δικό του αυτοκίνητο και πού να παρκάρει και είμαι λεωφορεία και αυτά θα υπάρχουν να πηγαίνουν έρχεται. Αν υπήρχε τρένο θα είχε πολύ λιγότερη κίνηση ο δρόμος ο ίδιος. Τρίτη, τέταρτη παράμετρος, το περιβαλλοντικό ζήτημα. Δεν είναι τρίτο ή τέταρτο, στη σειρά τα βάζω για...
3: Κατανοητό, κατανοητό, το γνωρίζουμε.
2: Το τρένο πια δεν είναι καρβουνιάρης, δεν είναι μηχανής εταιρείας καύση, ηλεκτρικά είναι. Που σημαίνει ότι δεν έχει ρύπανση. Δηλαδή έχουμε με ένα σβάρο πολλά τριγώνια, τα οποία δυστυχώς θα πρέπει να τα κυνηγούμε ένα-ένα πια.
0: Στη μοναδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο το δίχρονο αγοράκι μετά το περιστατικό στη πισίνα στον Αποκόρονα Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, ωστόσο οι γιατροί τονίζουν ότι ο κίνδυνος δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα αξιολογηθεί η νευρολογική του εικόνα, ενώ η ιατρική ομάδα συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό της 75χρονης Εμιλίας Γεωρελάκη, η οποία αγνοείται από το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα. Η ηλικιωμένη αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη της. Για την εξαφάνισή της έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με την Εθνική Γραμμή SOS 1065. Στο νοσοκομείο Σιτίας μεταφέρθηκαν δύο ανήλικες 14 και 15 ετών αντίστοιχα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε παραλία της περιοχής. Οι δύο έφηβες νοσηλεύτηκαν με συμπτώματα έντονης μέθης, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις γονείς, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου και σωματική βλάβη από αμέλεια. Νομικές ενέργειες και νέες κινητοποιήσεις προαναγγέλουν οι κάτοικοι των Σταυρακίων αντιδρώντας τη δημιουργία της νέας δομής στην περιοχή. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ζαχαρίας Χιωτάκης ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές διαδικασίες, ενώ ζητά πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια για τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν το έργο, όπως η κυκλοφοριακή σύνδεση και η διευθέτηση του ρεύματος. Η τοπική κοινωνία επιμένει στις ενστάσεις της για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Επιμένει, έχει μια αιμονή για το συγκεκριμένο χώρο, παρόλο που
2: Του έχουμε ζητήσει να μας διευκρινίσει κάποιες λεπτομέρειες. Τίποτα από αυτά. Εμείς του λέμε και πάλι τον καλούμε να μας πει πώς τακτοποιεί κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Για μας δεν είναι μικρές, αλλά είναι μεγάλες. Ποιος τακτοποιεί, το Υπουργείο, ο ιδιώτης? Λοιπόν, όλα αυτά τα θέλουμε στη δημοσιότητα, με ποιο τρόπο τακτοποιεί mm-hmm. αυτές τις σοβαρές αυθαιρεσίες, κυκλοφοριακή σύνθεση, η οροθέτηση του ρέματος και πάρα πολλά άλλα. Εμείς θέλουμε ένα σαφές μήνυμα πως θα προχωρήσουμε. Δηλαδή ήδη το κάνουμε, προχωράμε νομικά mm-hmm. και αυτό ισχύει από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο που θα υπογράψει.
3: Μάλιστα. Πλέον έχουμε ένα δεδομένο, κύριε Χιωτάκη. Εννοώ ότι μέχρι τώρα ουσιαστικά ακουγόταν, υπήρχαν στις συναντήσεις. Δεν υπήρχε όμως δημόσια μία δήλωση του κυρίου Πλεύρη, ουσιαστικά που να ξεκαθαρίζει, μετά τουλάχιστον τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την Πολεοδομία. Και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά, αν με προλάβατε βέβαια, ξεκινάτε λοιπόν τις νομικές διαδικασίες?
2: Βέβαια. Βέβαια, ναι. Περιμένουμε την τεχνική έκθεση του μηχανικού που έχουμε.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Βάλει. Θα είναι έτοιμη αυτές τις μέρες. Με επιχειρήματα να αντικρούσουμε αυτή την αιμονή που έχει ο Υπουργός. Και πάλι σας λέω, δεν έχουμε καταλάβει ποιος τακτοποιεί τι. Γιατί δεν μιλάμε για ένα δημόσιο κτίριο που είναι υποχρεωμένο το Υπουργείο
3: να τακτοποιεί.
2: Ένα ιδιωτικό. Το Υπουργείο τακτοποιεί σε ένα ιδιώτη τις εκκρεμότητες. Ζητάμε λοιπόν πλήρη διαφάνεια και όλα αυτά στη δημοσιότητα.
0: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Την ίδια ώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις και για παλαιότερο ένταλμα που αφορούσε υποθέσεις ασέλγειας σε ανήλικη αλλά και ναρκωτικών. Την ανάγκη για νέο σχεδιασμό στις μετακινήσεις στην Κρήτη υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης Ηρακλείου, Λευτέρης Μιχελάκης. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών και της μικροκινητικότητας, ζητώντας περισσότερη εκπαίδευση αντί για απαγορεύσεις στην οδική ασφάλεια. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κύριος Μιχελάκης.
4: Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα και που εντοπίζεται χρόνια τώρα, είναι στα οδικά μέσα μεταφοράς, όπως είναι κυρίως τα αυτοκίνητα και οι μηχανές. Mm-hmm. Η κατάληψη του δημόσιου χώρου που είναι ο δρόμος είναι δημόσιος χώρος και είναι και δημόσιο αγαθός ο χρόνος. Και οι περισσότεροι δρόμοι, οι αμπόλοι, έχουν φτιαχτεί με λεφτά του ελληνικού λαού. Από το υστέρημά μας, έτσι, από τη φορολογία που μας βάλαμε κάθε μέρα. Αυτό λοιπόν το δημόσιο χώρο τον έχουμε αφήσει με δική μας σαφώς ευθύνη, έτσι, και όχι μόνο και κυρίως των κυβερνήσεων, να τον έχουν τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Χιλιάδες, εκατομμύρια αυτοκίνητα είναι στην Ελλάδα σταματημένα δεξιά και αριστερά των δρόμων. Σαφώς δεν είναι περισσότερα από τα πατίνια. Έτσι. Άρα το πρόβλημά μας είναι τα αυτοκίνητα. Και για να δούμε κάτι ακόμα. Τα πατίνια κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα. Δεν κινδυνεύουν μόνα τους. Ούτε τα αυτοκίνητα κινδυνεύουν από τα πατίνια. Δεν πήγε δηλαδή κάποιο πατίνι να χτυπήσει ένα αυτοκίνητο για να προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει θάνατο. Είναι παράσταση των πατινιών. Άρα η ευθύνη είναι αλλού και όχι στα πατίνια. Καταλάβατε. Και θέλω να πω το εξής, ότι η μικροκινητικότητα, mm-hmm. που σε αυτήν τη μικροκινητικότητα είναι και τα πατίνια, είναι αυτή που θα λύσει μεγάλα προβλήματα της κυκλοφορίας των πόλεων. Αλλιώς να κυκλοφορείς με ένα πατίνι το οποίο ούτε χώρο καταλαμβάνει ιδιαίτερο, ούτε κόστος ιδιαίτερο αγοράς έχει, ούτε κόστος ενεργειακό έχει, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει. Καταλάβετε. Mm-hmm. Κάνει πολύ πιο όμορφη τη ζωή μας. Και μιλάμε για μικροκινητικότητα μέσα στις πόλεις, μέσα στα χωριά, για μικρές αποστάσεις. Δηλαδή, αντί να πάρεις το αυτοκίνητο σου, παράδειγμα, από το Μασταμπά να κατέβεις στο Ηράκλειο που το βλέπουμε πάμπολες φορές, παίρνεις το πατίνι σου και πας. Γιατί να μην το κάνεις?
0: Στη σύλληψη ενός 32χρονου τουρίστα από τη Γερμανία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία της συντρόφου του για οικογενειακή βία. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, όπου η 32χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της, ενώ υποστήριξε πως είχε υποστεί ανάλογη βία η συμπεριφορά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του σε άλλες περιοχές της χώρας. Αναστάτωση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου λίγο πριν από την αχώρηση πτήσης για το Παρίσι. Μία 46χρονη Γαλλίδα που είχε ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο με επιθετική συμπεριφορά προς το πλήρωμα και τους επιβάτες. Μετά από παρέμβαση της αστυνομίας, η γυναίκα απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος και συνελήφθη, ενώ η πτήση συνεχίστηκε αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το νέο εθνικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου. Στόχο της νέας στρατηγικής η αντιμετώπιση της λειψιδρίας, η προστασία των υδάτινων συστημάτων, η ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και ο εξυγχρονισμός των υποδομών. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν πλέον να ρυθμίζουν συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ αντί του ορίου των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, με στόχο ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο αποπληρωμής. Στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας εστίασαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ μετά τη συνάντησή τους στο Σάλτσμπουργκ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το μεταναστευτικό, η ενέργεια, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ο τουρισμός, με τους δύο ηγέτες να τονίζουν την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Στο μεταξύ, ξεκινά σήμερα στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, με τους βουλευτές να καλούνται να αποφασίσουν ποιες διατάξεις της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας θα κριθούν αναθεώρητες. Στην ατζέντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ελευθερία του τύπου, η παιδεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η επιστολική ψήφος, η λειτουργία των κομμάτων, η δικαιοσύνη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Η δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου για όσες διατάξεις συγκεντρώσουν τουλάχιστον 151 ψήφους. Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Το κυβερνών κόμμα παραμένει στην πρώτη θέση τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η νοησύσταστη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Η έρευνα πραγματοποιείται σε μία περίοδο που έχει κλείσει σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Στο μεταξύ, την πρόταση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αύριο Τρίτη ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Σύμφωνα με πηγές, η πρώτη εφορά σε ένα νέο μοντέλο αποκέντρωσης με μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και αποφάσεων στις τοπικές κοινωνίες. Στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το παρόν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη αλλά και την Κρήτη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στη 1 μετά το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με σειρά σημαντικών θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, η παράταση της λειτουργίας των δημοτικών μίνιμπας, έργα αναπλάσεων και σχολικών υποδομών, ο προγραμματισμός προσλήψεων για το 2027, καθώς και ζητήματα κοινωνικής, πολιτικής, κυκλοφοριακών μελετών και αποζημιώσεων των πολιτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υποστήριξε πως τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποιεί την Ουκρανία για απρόβλεπτες συνέπειες μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, στην οποία αποδίδει στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, κλήθη το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ο Γάλλος πρεσβευτής μετά τη σύλληψη δύο Γάλλων διπλωματών στην Τεχεράνη. Στο μεταξύ, στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Στη Βρετανία αναμένεται να συζητήσει συμφωνία για ντρόνς και στρατιωτική τεχνολογία, ενώ αύριο Τρίτη θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα και στήριξη απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις. Συναγερμός έχει σημάνει σε Γαλλία και Ισπανία από τις μεγάλες πυρκαγιές που μένονται σε αρκετές περιοχές. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο καύσωνας των επόμενων ημερών μπορεί να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Να περάσουμε στα αθλητικά νέα της ημέρας. Δεν το μετάνιωσα που έμεινα και αγωνίστηκα μόνο στην Ελλάδα, τόνισε μιλώντας στο Κρατεωάν 102,3 ο Θωμάς Μαύρος, ο οποίος μίλησε και για την κλίση του στη μεικτή κόσμου του 1984. Ήταν κάτι που δεν περίμενα και μέγιστη τη γεμή για μένα, είπε, ενώ αναφέρθηκε και στον Όφη, αλλά και στην κατάκτηση του κυπέλου, λέγοντας: έκανε πολύ καλή χρονιά με ωραίο ποδόσφαιρο και δίκαια έφτασε στον τίτλο. Στο Ηράκλειο βρίσκονται οι Αϊτόρ και Δημήτρης Νικολάου για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές του στον Όφη. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός θα υπογράψει για 2 χρόνια, ενώ ο Νικολάου για 1 με τη μορφή δανεισμού από Παλέρμο. Και οι 2 θα αναχωρήσουν αύριο Τρίτη για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθούν στη νέα τους ομάδα. Τη Γαλλία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η εθνική μας ομάδα μπάσκετ εφήβων στον 3ο της αγώνα για το Ευρωμπάσκετ στη φάση των ομίλων. Η ελληνική ομάδα έχει απολογισμό 1 ήττα από το Ισραήλ και 1 νίκη επί του Βελγίου. Ξεκίνημα της προετοιμασίας για τις περισσότερες κριτικές ομάδες της 3ης Εθνικής. Στις 6 η πρώτη προπόνηση Γιούχτα και Χερσονήσου, στις 7 αυτή του ΠΟΑ, όπως και των Χανίων. Πρώτη προπόνηση και για την ομάδα K15 του Όφη, στις 6 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Ηροδότου, η οποία στο πλαίσιο της αναβάθμισής της και εκτός αγωνιστικού χώρου ενέταξε στο δυναμικό της τον Ηρακλή Σπακιανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει το τμήμα μάρκετινγκ και κοινωνικό δράσεων. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη βόρη, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 20 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
5: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Κρέτα One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συναγερμό στην πυροσβεστική από μεγάλη φωτιά στο χωριό Αληθινή στη Μεσερά. Στη μάχη, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Μήνυμα 112 στους κατοίκους. Στο νοσοκομείο Σιτίας, μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δύο ανήλικα κορίτσια. Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του δίχρονου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά. Παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Η οδική ασφάλεια διεκτίζεται με απαγορεύσεις. Δεν μπορεί να απαγορεύεται το πατίνι και να επιτρέπεται το μοτοποδήλατο, είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης Ηρακλείου Λευτέρης Μιχελάκης στο Creta One 102,3. Πακέτο μέτρων άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου, 17 θέματα στην ατζέντα. 3 νεκροί και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Σιάτλ, ανάμεσά τους και δίχρονο παιδί. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5-6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συναγερμό στην πυροσβεστική από μεγάλη φωτιά στο χωριό Αληθινή στη Μεσερά. Στη μάχη, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Μήνυμα 112 στους κατοίκους. Στο νοσοκομείο Σιτίας, μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δύο ανήλικα κορίτσια. Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του δίχρονου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στα Χανιά. Παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Η οδική ασφάλεια διεκτίζεται με απαγορεύσεις. Δεν μπορεί να απαγορεύεται το πατίνι και να επιτρέπεται το μοτοποδήλατο, είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης Ηρακλείου Λευτέρης Μιχελάκης στο Creta One 102,3. Πακέτο μέτρων άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου, 17 θέματα στην ατζέντα. 3 νεκροί και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ στο Σιάτλ, ανάμεσά τους και δίχρονο παιδί. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανή είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
16: 3, 2, 1, and game. And

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: χέρια σου.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

ότι έφτιαξε η ζωή και ότι προσπαθεί, ότι έφτασε εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές μας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

ότι έφτιαξε η ζωή και ότι προσπαθεί, ότι έφτασε εδώ και ότι γεννηθεί ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

κλειστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.